0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εκπληκτική του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι αυτή που λέει: ποτέ δεν κλαίω φανερά γιατί έχω την καρδιά μου. Και κλαίει αυτή, και είναι στεγνά τα μάτια τα δικά μου.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν το κερί από κράτης και καίγεται μπροστά σου. Έτσι έχει γίνει το κορμί εδώ που ζω μακριά σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή. Η γης θα πληγεί.

Στο όνειρου το Σεριάνι. Στο όνειρου το Σεριάνι. Ο ψάργας είδα κοπελιά. Ο ψάργας είδα κοπελιά. Στο όνειρου το Σεριάνι. Στο όνειρου το Σεριάνι. Και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάνει.

0: πόνος της καρδιάς ποτέ δεν λυσμονιέται.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τίποτα δε με συγκίνει, φως μου σαν το σεβδά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάρι.
0: Ακούμε ερωτόκτητο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέφτομαι, Ιντάσε, πώς μπορώ για σένα να μιλήσω. Είναι τα λόγια μου φτωχά, όσο κι αν τα στολίσω. Θα ήθελα να σε πω χαρά, όμως υπάρχει πόνος, που την νικά πολλές φορές, έστω κι αν είναι μόνος. Θάλασσα θέλω να σε πω, μα γίνει φουρτουνιάζει, και ελπίδες κι όνειρα συχνά το κύμα τζιμπουλιάζει. Να πω πως είσαι ουρανός, τη νύχτα σκοτεινιάζεις, κι αν πω πως είσαι ο ήλιος μου, μόνο τη μέρα λιάζεις. Θέλω αλήθεια να σε πω, μα έχεις εχθρό το ψέμα, κι ας είναι αυτή πιο δυνατή, κι ας φαίνεται στο βλέμμα. Λουλούδι θέλω να σε πω, μα φεύγει η μυρωδιά σου. Δεντρό, μα χιόνια κι άνεμη τα σπούνε τα κλαδιά σου. Βροχή δεν θέλω να σε πω, αφού η γη σε πίνει. Ούτε φωτιά, που το νερό νικάσε και σε σβήνει. Είπα βοριά πως θα σε πω, μα σου κοντράρει ο νότος. Ποιος απ' τσιδιών είναι νικητής, ποιος βγαίνει πάντα πρώτος. Πώς να σε πω, και ποια να βρω λέξη να σου ταιριάζει. Ό,τι κι αν πω είναι φτωχό και πράμα δεν σου μοιάζει. Γιατί σε κάτι μαγικό, πάθρωπος δεν το ξέρει. Γι' αυτό κι εγώ σε βάφτισα, τσε φαντασία στέρι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα. Κι αν έχω μπλιό, δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

Πρωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
4: Αυγή χαμπέρι τη χαρά, δε μου έχει φέρει ένα. Μαντατοφόρα του καημού είσαι κι εσύ για μένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντό, επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω. Να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Solemio.
9: Solemio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Solemio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Solemio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών.
3: Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ούλτρα υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Γιώργος Μανολιούδης, αν είσαι άνεμος. Καλημέρα. Είναι Δευτέρα και 13. Είναι γρουσουζιά. Κάτσε να δω. Κάτσε να φτύσω στον κόρφο μου. Λοιπόν, φέρε. Όχι, δεν είναι γρουσουζιά. Τρίτη και 13 είναι γρουσουζιά. Δευτέρα και 13 είναι μια χαρά. Να μην φοβάστε τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Δεν είστε ένα το φάρμακο. Συντονίζεσαι, τσακ, και βρίσκεις την υγειά σου. Πού να τρέχεις σε νοσοκομεία, σε γιατρούς? Εδώ, παιδί μου. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικόρα μας στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Σήμερα, λέει το εορτολόγιο, γιορτάζει Σάρα, ο Ηλιόφωτος, ωραίο όνομα. Ηλιόφωτος. Πάμε με μια γρήγορη ενημέρωση. Η Ηράκλειο έχασε τη ζωή της 73χρονη Γερμανίδα στη θάλασσα, στην περιοχή της Θαλίδας. Στα Χανιά, φωτιά πήρε κτίριο στο κέντρο της πόλης, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία, ήρθε στο Ηράκλειο για να ξυλοκοπήσει, λέει, την πρώην σύντροφό του. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πάμε, μένουμε Ηράκλειο, τροχαίο με 3 οχήματα στο Γάζι. Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς πρόλαβε το ζευγάρι που ήταν μέσα και βγήκε από το αυτοκίνητο. Τροχαίο στις Μοίρες του Δήμου Φεστού. Διασωληνωμένος στο Παγνί ο 27χρονος δικυκλιστής. Χανιά, συνελήφθη 17χρονος Σουδανός για διακίνηση μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Χερσόνησος, αυτοκίνητο σε ξέφρενη πορεία προσέκρουσε, έπεσε πάνω σε 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα, αναποδιογύρισε στη μέση του δρόμου, χαμός έγινε. Χανιά, απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Έφης Βολουδάκη.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την Έμι στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα, έθριος. Η άνεμη από βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7, θερμοκρασία από 22 έως 33, νότια Κρήτη έως 34. Ωραία. Θα σκάσει ο Τζίτζικας. Καλημέρα, καλημέρα, 28-92-053-500. Μαντινάδες, με θέμα κλέφτης. Για την κλέφτρα μου κλέψε στα όνειρα. Ο κλέψας του κλέψαντος. Πάμε με Νεκτάριο Μαρκοτσάκη.

έχω σ' αγαπώ για μα περνά ο καιρό σου. Για μα περνά ο καιρό σου και αν με γέμισες πληγή.

Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε Μιχάλη Κουρουπάκη, καλή εβδομάδα. Φίλε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Από Βόρους, χαρούμενα γενέθλια, χρόνια πολλά. Α, γιορτάζει η μαμά, άντε να τη χαίρεσαι. Την Αριστεία. Χθες γιορτάζει, αλλά εντάξει. Σήμερα έχουμε για με θέμα Μαντινάδα, για τον κλέφτη, για την κλέφτρα, για τα κλεμμένα όνειρα. Μου κλέψες την καρδιά, τέτοια τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πού πάμε, πού πάει αυτή η χώρα, από το καλό στο καλύτερο. Είπε ο υπουργός, ο κύριος, ποιος κύριος είναι, ο κύριος Χατζηδάκης, ωραία. Στις αρχές της εβδομάδας, οι ανακοινώσεις, παιδιά, για τις εκπτώσεις. Έχουμε και εκπτώσεις αυτή την περίοδο. Στα καύσιμα. Το αφεντικό τρελάθηκε. Βλέπω εδώ οι εκπτώσεις. Τι εκπτώσεις έχουμε? Ο αντιπρόεδρος λέει της κυβέρνησης ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες τέλος πάντων εκκρεμότητες για να πάρουμε έκπτωση στη βενζίνη, λέει 10 λεπτά. Ρε τσιγκούγιδες, ρε τσιφούτιδες, 10 λεπτά στη βενζίνη. Τι αγοράζουμε 10 λεπτά, πες μου. Όταν το γλυφίδα παίρνεις, τσίχλα. Άμα πάω στο περίπτερο και δώσω 10 λεπτά, θα μου δώσει ο περιπτεράς μια τσίχλα ή θα μου πετάξει στο κεφάλι ό,τι βρει? Και 5 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ. Να το δίνετε σε είδος το βενζινάδικο. Ναι, ναι, ωραία, πάρτε μια τσίχλα δώρο από το Υπουργείο. Εσύ πάρε ένα λουκουμάκι, πάρε μια καραμέλα να την έχεις για το καλό. Φαντάσου τώρα να βλέπεις μια βιτρίνα ενός καταστήματος που πουλάει, ξέρω εγώ, παπούτσια και γράφει απ' έξω 10 λεπτά έκπτωση, μπείτε μέσα, προλάβετε, μην χάσετε τη μεγάλη ευκαιρία, σωθήκαμε. Έρε κάτι βόλτες που θα κάνουμε τώρα με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι, χαμός θα γίνει, ε. Λες με τέτοιες εκπτώσεις, θα πάω με το μηχανάκι στο Ντουμπάι.

0: Είδες τώρα, ο Θεός εξόδεψε όλο τον πλάβο. Και η κυβέρνηση 10 λεπτά για τη βενζίνη.
1: Όλο το πλάβο.
0: Θεέ μου, τα βλέπεις αυτά, δεν κάνεις τίποτα, ε. Σου έχω παράπονα, θα στα πω από κοντά όταν είναι η ώρα. Να αργήσει μόνο.
1: Έρωτα, μια θάλασσα στα μάτια.
0: Είδαμε στο Μέγκα, υπάρχει το καλάθι του Λουόμενου. Δεν το ήξερα. Ήταν το καλάθι της νοικοκυράς. Για όσους επιλέξουν την ψάθα, να πας με την ψάθα σου στην παραλία, μην πας οργανωμένη με ξαπλώστρες και αυτά. Στην ψάθα θα μείνουμε στο τέλος. Το καημένο πέθανε στην ψάθα. Ναι. Λέει εδώ το Μέγκα το δημοσίευμα. Για να πας στην παραλία, το καλάθι του Λουόμενου, αντιλιακό σώματος 14 ευρώ. Όχι 14, πιο λίγο το βρίσκουμε, τέλος πάντων. 14 ευρώ αντιλιακό λέει σώματος, αντιλιακό προσώπου 12 ευρώ, πιο λίγο κάνει γι' αυτό, αλλά. Μπορεί να έχει βρει πιο ακριβό αυτό που φεύγουν οι κηρυτίδες. Και after sun 9. Τι είναι όλα αυτά, ρε παιδιά? Άλλο για το σώμα, άλλο για το πρόσωπο αντιλιακό. Γιατί άμα βάλω το σώμα το στο πρόσωπο, τι θα πάθω δηλαδή? Λοιπόν, και έχουμε και after sun μετά την παραλία. Είναι τρία διαφορετικά. Έχουμε γεμίσει κρέμες. Και έχουμε και κρέμα νυχτός και κρέμα ημέρας. Και έχουμε γίνει σαν τη μούμια. Πού είναι τα χρόνια τα παλιά που δεν βάζαμε τίποτα και ήμασταν μια χαρά? Μου θέτει 100 κρέμες και μετά μου γκρινιάζεται. Δεν έχουμε και λεφτά και δεν έχουμε λεφτά. Αφού παίρνεις άλλο για το σώμα, άλλο για το πρόσωπο, άλλο για τα μαλλιά, άλλο για τη μύτη, άλλο για τα αυτιά, τι θέλεις να γίνει δηλαδή? Άμα πάρεις λέει καφέ 2,80, ξέρεις τώρα να πάρεις από κανένα καφέ και το κρατάς το καφέ στην παραλία. Μία τυρόπιτα 3 ευρώ. Μου θες και τυρόπιτα στην παραλία, έλεος, να γεμίσει ψίχουλα εκεί. Φρούτα 5 ευρώ, μαντιλάκια. Μαντιλάκια για ποιο λόγο θα πάρεις στην παραλία? Για το κλάμα, 48 ευρώ λέει κάνουν αυτά. Και δεν υπολογίζονται ψάθες, ομπρέλες και όλα τα άλλα που κουβαλά στην παραλία. Να δεις τι συμφέρει. Η ψάθα ή η ξαπλώστρα. Ωραία, το μάθαμε και αυτό. Το καλάθι είπαμε του Λουόμενου, ναι. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και στην φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα παντού, καλή εβδομάδα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.

0: ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικόραμα 93,8 στα Χανιά. Καλημέρα παντού. Καλές διακοπές για εσάς που αυτή την περίοδο είστε χαλαροί. Την έχετε αράξει τώρα σε κανένα μπαλκόνι, σε καμιά παραλία. Καλή δύναμη σε όσους δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο. Να τους σκέφτεστε και τους άλλους. Καλημέρα φίλε Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα Ιωάννη. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ. Βαγγελιό, γεια σου Καμέλια, καλημέρα Σιμήρες, καλά μπάνια, ευχαριστούμε επίσης. Καλημέρα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε, καλά να περνάς, γεια σου Νίκο. Ματρινάτες για τον κλέφτη, για την κλέφτρα, μου κλέψε στα όνειρα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη χώρα γρήγορα γρήγορα. Αδε, φορτηγό λέει μετέφερε παράνομα 2 τόνους γαλακτοκομικά από τη Βουλγαρία χωρίς ψυγείο. Χωρίς ψυγείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος Ρουμάνος από παραλία στη Λευκάδα. 3 ακόμα θάνατοι από πνιγμό το Σάββατο, λέει, σε Σύρο, Ερέτρια και Ίο. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες γιατί έχουμε πολλά περιστατικά. Συνελήφθη διακινητή στην Ημαθία, λέει, με χάπια έκσταση και κάναβη. Αγριογούρου να παρέσει έναν οδηγό μηχανή στην Εύβοια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πετάγονται τα αγριογούρουνα από το πουθενά. Περνάς εσύ με τη μηχανή, με το αυτοκίνητο. Νεκρός 69χρονος κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας. 35χρονος στον Εύωσμο έκαψε το αυτοκίνητο της γυναίκας του αδελφού του. Κάθε μέρα ακούμε τα απίστευτα. Τελικά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε σταθμευμένα φορτηγά στη Δυτική Αττική. Εξιχνιάστηκαν 47 κλοπές με λία 85.000 ευρώ. Ο κλέψας του κλέψατος, όποιος προλάβει πρόλαβε, εμείς πρόχνεστε όλοι θα πάρετε. Συνελήφθη ανήλικο στο κέντρο της Αθήνας για διακίνηση ναρκωτικών. Βρέθηκε κοκαίνη, κάναβη και πιστόλι, λέει, στο σπίτι του.

0: Δημήτρης Κουλάς.
1: Μες στην καρδιά το πόνο, εσύ μυρίζεις μόνο.
0: Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Ποιο έχουμε ξεχάσει? Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και 13.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εβδομάδα με αγάπη πάνω απ' όλα. Και μια ζουμερή μπριζόλα. Πάει, δεν πάει?
2: Γιατί...
1: Καλημέρα Χρύσα. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Έπεσε λέει λίγο, μην μου πεις. 4,4% λέει τον Ιούνιο. Το αρνί και το κατσίκι έχουν βγάλει φτερά. Βλέπω εδώ 16,2% καλοκαιριάτικα. Το αρνί και το κατσίκι μου το κλείσανε το σπίτι. Αφού το βράδυ, άμα δεν κοιμάσαι, μη μετράς αρνιά. Μετράς πρόβατα όταν κοιμάσαι. Λες δεν με παίρνει ο ύπνος, δεν με παίρνει ο ύπνος. Να μετρήσω μερικά πρόβατα. Μερικά προβατάκια. Είναι ακριβό και αυτό το άθλημα. Και το μοσχάρι. Πού πας ρε μοσχάρι με 15,6% διψήφιες λέει αυξήσεις. Μην αγχώνεστε. Θα δώσει 10 λεπτά η κυβέρνηση στα καύσιμα και θα σωθείς. Αντίθετα λέει πέφτει το ελαιόλαδο, πέφτει το ρύζι. Θα στουμπώσουμε με ρύζι. Βίων ανθόσπαρτο, γι' αυτό πετάνε με τις έσουλες τα ρύζια σε εκκλησίες. Και θα βγάλουμε τα μάτια μας καμιά ώρα. Πάμε στο γάμο και φεύγουμε με γύψο. Πετάτε τα ρύζια και γλιστράμε και πέφτουμε. Και τα είδη μεταφοράς ταξιδιού και αυτά έχουν πέσει. Μπράβο, μπράβο. Και τα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Δεν θα φάμε αρνί και κατσίκι, θα μιλάμε στο τηλέφωνο. Για να σου φύγει η πείνα. Να πεις τα νέα σου. Ωραία, περνάμε στο καλοκαίρι του 2026. Πάμε με Γιώργη Μαραγδί, μόνο για σένα. Στίχη Σταυλό Νικόλας και Γιώργη Μαραγδί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

γράφω τραγούδια. Μόνο για σένα γράφω τραγούδια. Τι άλλο θέλεις, επιτέλους. Ευαγγελία για Μπιζάκη, καλημέρα. Καλημέρα στο Ρέθεμνος. Καλή εβδομάδα να έχεις, ευχαριστούμε.

0: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Κρήτη, ευχαριστούμε. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Πυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα κοσμήματα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει για γενέθλια, για Ίντα είχαμε πάρει. Ναι. Αυτό πρέπει να έχουν περάσει αρκετό καιρό, αλλά ήταν ωραίο. Ναι, αυτό με τα βαφτίσια.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι πατέρας Δωρόθεος. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, εσείς?
2: Συγγνώμη,
1: καλά.
2: Σας παίρνω πρωί-πρωί. Είμαστε τώρα, έχουμε και την προγιασμένη. Παίρνω τηλέφωνο για τα βαφτίσια. Μας είχαν πάρει τηλέφωνο. Ξέρουμε ότι δεν έχετε γεννήσει ακόμα. Είμαστε από τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως στο Ηράκλειο. Μπορούμε να κτίσουμε ημερομηνία? Είχε έρθει ο δικός σας... Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει για βάφτιση, γιατί εγώ είμαι έγκυος, είμαι στο μήνα μου, αλλά δεν έχω γεννήσει.
2: Γι' αυτό πήραμε.
1: Δεν είχαμε συζητήσει για βάφτιση, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Ο καντιλανάφτης, περίμενε, μου έδωσε τα χαρτιά. Για ποιο πράγμα είχαμε μιλήσει? Για γάμο, νομίζω.
1: Εμείς έχουμε κάνει γάμο, έχω δύο παιδιά βαφτισμένα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Α, δηλαδή δεν θα το βαφτίσετε σε εμάς, θα πάτε σε άλλη εκκλησία?
1: Δεν έχουμε καν, δεν έχει γεννηθεί το τρίτο.
2: Α, δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχουμε συζητήσει καν για βάφτιση και θεωρώ ότι δεν είχαμε και επαφή μαζί σας, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Μήπως είναι άλλη οικογένεια?
2: Όχι, το δικό σας τηλέφωνο μας έδωσε. Ο καντιλανάφτης μου έδωσε το τηλέφωνο λίγο πριν.
1: Το όνομα?
2: Ο καντιλανάφτης είναι...
1: Όχι, όνομα, δικό μας, δεν σας έδωσε όνομα?
2: Ναι, ένα όνομα μου γράφει μόνο, κυρία λέει Ελευθερία. Ναι, να την ακυρώσω τη βάφτιση?
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν είμαστε εμείς και έχει γίνει κάποια σύγχυση. Το τηλέφωνο λάθος, ένα νούμερο, πώς να το πω.
2: Άρα εσείς δεν θα βαφτίσετε σε εμάς, δεν θα μας προτιμήσετε?
1: Βασικά δεν έχουμε πει τη διαδικασία, γιατί σας λέω είμαι στο μήνα μου, γεννάω μέχρι τις γιορτές, αρχές του χρόνου.
2: Άμα θέλετε το Φλεβάρι να κανονίσουμε τη βάφτιση, το Μάρτι.
1: Γι' αυτό δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι με όλη τη διαδικασία, με αυτά τα γεγονότα.
2: Ναι,
1: δεν
2: έχουμε πει.
1: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Και είμαι και Ελευθερία.
2: Ναι, α, τι σύμπτωση είναι αυτή? Ο καντιλανάφτης θέλει.
1: Ο καντιλανάφτης, πώς είναι το όνομά του?
2: Ο καντιλανάφτης είναι πρωτοψάλτης, το επίθετο. Πρωτοψάλτης.
1: Δεν γνωρίζω κάποιον, γι' αυτό μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Μην ακυρώσετε τη βάφτιση, γιατί ίσως είναι άλλη οικογένεια.
2: Ναι, δεν ξέρω, κάτσε να δω τον καντιλανάφτη. Έλα εδώ, παιδί μου, τέκνο μου, έλα εδώ. Μη σου κατηβάσω μερικά καντήλια, έλα εδώ. Ναι. Α, ναι, έχετε δίκιο. Εσείς έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά. Μάλλον δεν έχετε γενέθλια, έχετε γιορτή. Η αδερφή σου μου είπε να σε πάρω τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά. Η αδερφή σου Ειρήνη. Και από το καντιλανάφτη χρόνια πολλά. Έλα το τέκλο μου, σου κατεβάσω μερικά καντήλια, καντιλανάφτη θα γίνει χαμός. Έλα το καντιλανάφτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
11: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: με πόνο.
1: Μανώλης Μουταλάκης, Βαγγέλης Μαμαλάκης, θα μου πληγώσει στην καρδιά.
2: Γεια σου Εύα, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, καλή εβδομάδα, αφιερωμένο. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Κλειώ, καλημέρα και σε σένα. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Μανώλη, καλημέρα. Γεια σου Αντρέα Μανουσουτάκη, καλημέρα.
1: 2892-053-500.
2: Να πούμε μαντράντες για τον κλέφτη. Την κλέφτρα μου κλέψε στην καρδιά.
3: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
2: Πάμε στην Κρήτη γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Παραλίγο τραγωδία στη Χερσόνησο. Τρελή πτήση, γιοταχή το αυτοκίνητο που οδηγούσε, λέει Γάλλος, ξέφυγε από την πορεία του. Απογειώθηκε, έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία σμπαράλιασε. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Πάλι καλά. Επίθεση στα γραφεία της Εύης Βολιουδάκη, έγραψαν συθήματα μίσους και βανδάλισαν το κτίριο. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, καταληκτική πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό, λέει, στις Γούρνες Πηριάδος. Χθες ήταν γιορτή, ναι. Χανιωτικά νέα, μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα Χανίων. Πάμε Ανατολή, ΒΟΑΚ, τμήμα Νεάπολης Αγίου Νικολάου, το βλέμμα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklinios.gr. Δυστυχώς είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη, νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με βαν στον ΒΟΑΚ. Στη Μεσαρά, κακουργηματική δίωξη στο γερμανό οδηγό για το σοβαρό τροχαίο προς την Πάκη. Πάμε. Κρεταλεύτε.gr. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός διακυκλιστής στον ΒΟΑΚ. Τροχαίο στις Μοίρες. Διασωληνωμένος στο Παγνείο. 27χρονος διακυκλιστής. Κακουργηματική δίωξη αντιμετωπίζει ο Γερμανός τουρίστας που φέρεται ως υπαίτιος του σοβαρού τροχαίου. Σταλίδα. Γερμανίδα τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα. Ηράκλειο πήρε, λέει, το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για να ξυλοκοπήσει την πρώην του για να φύγει αυθημερών. Flashnews.gr. Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σφόδρο τροχαίο. Συνελήφθη οδηγός του αυτοκίνητου που διέγραψε τρελή πορεία στη Χερσόνησο. Χανιά, φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Στα Χανιά συνελήφθη ανήλικος για τη μεταφορά 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν στη Γαβδό. Αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά στο κέντρο των Χανίων. Ευτυχώς το ζευγάρι που ήταν μέσα πρόλαβε να βγει. Εργατικό ατύχημα στα Χανιά. 40χρονος έπεσε από σκαλοσιά και τραυματίστηκε.

Μανώλης Κακλής. Καλημέρα. Ενδιαφέρον έχει το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδα έως 13.800 ευρώ, περίπου 14.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές σε άλλη πόλη. Παναγία μου, δηλαδή πες ότι σπουδάζω 5-6 χρόνια. Βάλε 6 χρόνια, ωραία, πόσο είναι, 60, 70, 80, κοντά 90.000 ευρώ βάλε. Βάλε 100.000, βάλε και κάτι άλλο, ωραία. 100.000 για να σπουδάσουμε. Από 750 λέει έως 1150 το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 μια γκαρσονιέρα και έξω στο καλοκαίρι, γιατί πρέπει να μπουν και τουρίστες μέσα. Να βγει ο φοιτητής να μπει ο τουρίστιας. Ναι. Και μετά θα βγει ο τουρίστας να μπει ο φοιτητής. Και η κυβέρνηση κοιτά σαν το χάνο. Α, τι θα γίνει τώρα δηλαδή, πώς θα σπουδάσει ο άλλος με τέτοια νίκη και τέτοια έξοδα? Γι' αυτό δεν έρχονται οι πελαργοί στην Ελλάδα και δεν γεννάνε. Πού να γεννήσει παιδί μου σε αυτή τη χώρα? Από μικρό το μωρό τα μαθαίνει, βλέπει τα πράγματα δύσκολα. Άντε ακριβά τα γάλατα, άντε τα πάμπερς, τα υπόλοιπα, τι άλλο θέλει, κρέμες ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας πάλι τα ίδια. Άντε πάλι να σπουδάσεις πολλά λεφτά, άντε να παντρευτείς, δεν μπορούμε να παντρευτούμε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τελα πεθάνουμε, δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα. Καλά να μην γκρινιάξω άλλο, δεν γκρινιάζω. Ωψ. Έλα, καλημέρα. Βλέπω εδώ, έχει αυτήν την ενίκεια. Να λέμε την αλήθεια, μη λέμε τώρα, εντάξει. Βλέπω εδώ μια κουφάλα ελιάς, 140 ευρώ μόνο. Παιδιά, εντάξει, μια χαρά είναι. Κουφάλα ελιάς, 140 ευρώ, έχει υγρασία το χειμώνα, τουαλέτα δεν έχει, αλλά εντάξει, στη φύση. Έχει ωραία θέα όμως, ανεβαίνεις πάνω στο κλαδί και βλέπεις.

0: όρθους αγάπης δίνεις. Αμάν όρθους αγάπης δίνεις.
1: Γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Με τις όμορφες αγιογραφίες σου Τόνια Αντωνίου. Κωστή Χουστουλάκη, καλή εβδομάδα. Πήρα αποβολή. Αναβολή πήρες. Καλή εβδομάδα Κωστή. Γεια σου Μαρέα Μαυρουδή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και μια όμορφη μαντινάτα που μας έστειλε. Θεέ μου, δώσε το χάρισμα αγάπη να πλανέψω και την καρδιά που λαχταρώ παντοτινά να κλέψω. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε και εμείς Μαρία, καλή εβδομάδα να έχεις. Γιώργης Φαρσαράκης, Ελένη Σουλαδάκη, Ερωτόκριτος και Όρκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Τσίντα δεν κάνει ο έρωτας σε μια καρδιά που ρίζει. Σαν την νικήσει ουδέ καλό, ουδέ πρεπό γνωρίζει.

Τα μάτια δεν καλοθορούν στο μάκρεμα του τόπου. Μα πια καλιά και πια μακριά θωρεί καρδιά τ' ανθρώπου. Εκείνη βλέπει στα μακριά και στα κοντά γνωρίζει. Και σε ένα τόπο βρίσκεται και σε πολλούς γυρίζει. Πολλά πεθύμα η αρετή η μέρα να βραδιάσει και να έρθει η νύχτα να τσιβρεί το γάμο να συμβάσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ.

0: 54727.
1: Αν ήταν μια...
0: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
1: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: να με πάρει.
1: Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 του Ιούλη. Καλπάζει και ο Ιούλιος. Σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα του καλοκαιριού, στα μέσα της διαδρομής. Ακούσαμε Γιώργο Βογιατζή, υποχωρήσεις τύχη, Γιώργης Τσαμαντής. Καλημέρα, καλημέρα. Μαντελάτε σήμερα για τον κλέφτη, για την κλέφτρα. Μου κλέψες κλέφτρα την καρδιά. Κλεμμένα όνειρα. Καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Άλλα μηνύματα που μας έχετε στείλει θα δούμε μετά.
2: Ώρα για σπορ.
1: Ώρα μας είναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος της FIFA είπε ότι δεν αποκλείεται στο επόμενο Μουντιάλ να γίνει με 64 ομάδες. Χαμός. Σε φιλικό παιχνίδι η ΑΕΚ με την Degrafs 2-1. Θα μπορούσε λέει και άλλα γκολ με πολύ καλή εμφάνιση. Θρίαμβος του Σίνερ στο Wimbledon, στο τένις 3-1 στον τελικό των Σβέρεφ. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Ιταλός κατέκτησε το Βρετανικό Open. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Τζόνς Γκαρσία στο μπάσκετ, ενώ στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνει λέει τη μεταγραφή του Ρόκα από την Τσιρόνα, μάλιστα. Ωραία. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Αέρνος Ζουμπκόφ λέει για τον παίχτη της ΑΕΚ. Ο Ουκρανός έπιασε δουλειά λέει στην ΑΕΚ 2-1 με ένα υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ. Η Playmaker κάνει τη διαφορά λέει για τον Παναθηναϊκό. Πάμε Sport Day 48ωρο καυτό. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μεθαύριο στην Ολλανδία και το ειδονικό λέει για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι να έχει σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τον Ρόκα. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ωραία με αρχές και με αρχές η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-1 την Degrafsp. Ναι. Είναι τώρα περίοδος μεταγραφών, φιλικών. Μιάνας από τον Ρόκα ο Ολυμπιακός. Σούπερ πρόταση από Αγγλία για Τζολάκη. Κόκκινος πρωταθλητής, πυρ παντού, έρχεται λέει μεταγραφική ομοβροντία στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, πάμε και με Βασίλη Σκουλά, Βαγγέλη Τιτάκη, Κρήτη μου Λεβεντογένα.

0: Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου, Κρήτη μου λεβεντογένα, καλημέρα.
1: Του πολιτισμού σε μάνα και της δευτεριάς παιδί, και στο χώμα σου ανθούνε
0: οι... Καλές διακοπές για εσάς που απολαμβάνετε τις θάλασσες, τα φαράγγια, τα βουνά, το φαγητό, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες, τις βόλτες, τις πόλεις, τα χωριά της Κρήτης, όλα θα τα πω. Εσείς που δεν ήρθατε ακόμα να έρθετε, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Καταργείται λέει από την τροχέα, σιγά σιγά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι που σου κόβε την κλίση, ο τροχονόμος. Ναι, το μπλοκάκι, τσακ τσακ, μισό λεπτό να σου κόψω την κλίση. Ναι, μισό λεπτό να σας το δώσω κιόλας. Ορίστε, πάρτε το. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Παλιά το έπαιρνες βέβαια, το πήγαινες εκεί πέρα σε κανένα γνωστό, σε κανένα βουλευτή και το σβήνανε. Τώρα μάλλον δεν γίνεται. Έρχονται τάμπλετ τώρα, πάνε τα μπλοκάκια, πάνε τα χαρτιά. Να πάρκερνες και επέστρεφες και έβλεπες τους γυαλοκαθαριστήρες, έβλεπες το μήνυμα από την τροχέα. Διπλοπάρκαρες κύριε πάνω στο πεζοδρόμιο. Πού πας, χαζός είσαι. Με το νέο σύστημα τώρα, τσακ, όμορφα, περιποιημένα και πολιτισμένα θα σου έρχεται. Μέσα με στο κινητό, τι λες, ποια είναι πάλι, ποια είναι, η πρώην είναι, τελικά είναι η τροχέα. Ή με email οργανωμένα, ενώ προβλέπεται και ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος και αποστολής κλήσης. Πολύ ωραία. Ψηφιακά σου παίρνουμε το δίπλωμα και είμαστε όμορφα και περιποιημένα. Και σου στέλνουμε και το μπιλιετάκι ψηφιακά. Τσακ, 550 ευρώ, κάνατε παράβαση κύριε μου. Θα πληρώσετε, δεν κατάλαβα. Όλα εδώ πληρώνονται. Περνάμε σε νέα εποχή ψηφιακή. Πάμε να δούμε που θα μας βγάλει. Καλημέρα. Χθες ήταν το Αγίου Παϊσίου. Ναι. Να θυμηθούμε την όμορφη ρήμα που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη.
2: Σήμερα έχει τις τιμές η Παναγιά Σπερβόλη. Γιορτάζουν ενός Άγιου τη μυρισμένη σκόλη. Τον Άγιο Παΐσιο γιορτάζει η ανθρωπότη. Σ' αγάπης της υπομονής και καρτερίας δότη. Ένα καλόγερο απλό από φαμελιά μεγάλη που πάλεψαν ηρωικά μέσα στη βιοπάλη. Από μικρό εθέλησε μοναχικά να ζήσει και όλα τα εγκόσμια οπίσω του να αφήσει. Επήρε την ανηφοριά με το σταυρό στο νόμο και ανέβηκε το Γολγοθά και σταύρωση στο δρόμο. Τρικλοποδιές και βάσανα συνάντησε μεγάλα, μα εκείνος ακολούθανε τη Παναγιά στα ζάλα. Απλός, λιτός και ταπεινός έζησε μέσα στον κόσμο και γινότανε γιατρός του κάθενος τον πόνο. Τα δύναμό του το κορμί γονάτιζε στο χώμα και έλεγε πάντων ένεκεν με της ψυχής στο στόμα. Σ' όλο τον κόσμο έλεγε για να έχουμε ευλογία, να λέμε δόξα σοι ο Θεός σε κάθε δυσκολία. Δόξα να λέμε στο Θεό πάντοτε στη χαρά μας, μα όμως και στη λύπη μας που πόνεσε η καρδιά μας. Δόξα να λέμε στο Θεό σαν έχουμε υγεία, όμως και στην ασθένεια που φέρνει δυσκολία. Δόξα να λέμε στο Θεό και στην επιτυχία, όμως να τον δοξάζουμε και στην αποτυχία. Όσοι μας αποδέχονται ευχαριστώ να λέμε, όμως και στην απόρριψη ποτέ μας να μην κλαίμε. Να ξέρουμε πως θα έχουμε μεγάλη ευλογία όταν με την ταπείνωση δεχόμαστε αδικία. Να λέμε δόξα σοι ο Θεός για την καλή φιλία, όμως να το δοξάζουμε και στη συκοφαντία. Όλα αυτά κι άλλα πολλά ο Άγιος περνούσε, μα πάντα δόξαζε το Θεό και τον παρακαλούσε για σωτηρία όλων μας. Τον ουρανό κοιτάζει και ελπιδοφόρο δάκρυο χάμες στη γη να στάζει. Δόξα και πάντων ένεκεν έλεγε με το στόμα και έβρεχε με δάκρυα χάμες στη γη στο χώμα.

πάνω τα μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα Κουβεράκη, καλές εκπομπές. Γεια Στρατάκη. Γεια σου Ηρακλή. Θηρίο. Μαντινάδες για τον κλέφτη, την κλέφτρα. Κλέφτρα θα λέω μια ζωή πως είσαι κοπελιά μου, γιατί με τρόπο πονηρό έκλεψες την καρδιά μου. Γεια σου Κωστή Χουστουλάκη, να είσαι το νου σου. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Γεια σου φίλε Γιώργο Σημιανάκη, παραθερίζεις τη Ζάκρο. Πάρα πολύ ωραία, καλά να περάσεις Γιώργη, καλές βουτιές. Κουρσάρε. Να το διαβάσουμε μετά γιατί μας τελειώνει. Καλημέρα Κουρσάρε, καλή εβδομάδα. Θα το δούμε σε λίγο. Αυτό που μας έστειλες. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Υπέροχα κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στο ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, στο κέντρο των Μυρών, θα βρούμε τα πάντα.

0: Γεια σου Σιτία όμορφη, γεια σου Σιτία όμορφη με τους όμορφους σου τόπους. Ω, πάμε τους όμορφους σου τόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5 συν 1 και 0 4,14. Ultrex Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
16: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβό στυλ, μοναδική λάμψη.
0: Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
20: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Επήκαμε στην τρίτη ώρα. Νίκος Λαχουδάκης, εγώ με του βουνού παιδί. Νέες κυκλοφορίες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 13. Τη γλιτώσαμε για μία μέρα να πέσει τρίτη και 13. Λίγο πριν ακούσαμε Κωστή Ψαρουλάκη. Κατερίνα Παπαγεννάκη, πού σε καρδιά μου, στίχη Μαργυρίλαδάκη. Μαντριλάδες, για το κλέφτη, για τα κλεμμένα όνειρα, για την κλέφτρα μου κλέψες την καρδιά. Γεια σου Λιέφα Νουράκη, να διαβάσουμε αυτό που μας έστειλες. Σε ένα μικρό σπίτι ζούσε ένα παιδί που είχε πολλά όνειρα. Ήθελε, λέει, να γίνει ζωγράφος, να ταξιδέψει, να γράψει βιβλία. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί τα έβαζε σε ένα κουτί μέσα στην καρδιά του. Μα οι μεγάλοι λέγανε δουλειά, όχι όνειρα, πρόσεχε με χτυπήσεις. Άσε τα, αυτά είναι για άλλους. Σιγά σιγά κάθε μέρα, λέει, του έπαιρναν από ένα όνειρο. Δεν γίνεται, του έλεγαν, είναι επικίνδυνο, τι θα πει ο κόσμος, και το κουτί μέσα άδειαζε. Το παιδί μεγάλωσε, δούλευε, γελούσε, αλλά μέσα του ήταν βαρύ. Τότε του είχαν κλέψει τα όνειρα και δεν το είχε καταλάβει. Μια νύχτα όμως, λέει, στον ύπνο του είδε ένα μικρό φως. Ήταν τα όνειρά του κλεισμένα σε μια γωνία, μαζεμένα, φοβισμένα. Του ψιθύριζαν, δεν πεθάναμε, μας κρύψανε, περίμεναν εσένα. Το πρωί ξύπνησε, λέει, πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε πάλι να ζωγραφίζει. Μετά έγραψε μια ιστορία και μετά είπε: θέλω και μπορώ. Οι άνθρωποι τριγύρω ξαφνιάστηκαν. Τι έγινε, λέει, είπαν αυτοί. Και εκείνος απάντησε: πήρα πίσω τα όνειρά μου, δεν τα χρωστάω σε κανένα. Και από τότε το κουτί στην καρδιά του γέμισε ξανά και μάλιστα περίσευαν κιόλας για να δίνει και στους άλλους. Ηθικό δίδαγμα: τα όνειρα δεν πεθαίνουν αν τα κλέψουν, κοιμούνται και ξυπνάνε την μέρα που εσύ αποφασίζεις να τα διεκδικήσεις. Πολύ όμορφο, έτσι είναι ακριβώς, ηλία, και πολύ διδακτικό. Άμα ακούς τι σου λένε οι άλλοι, δεν θα κάνεις τίποτα. Μην κάνεις αυτό, μη. Περνάνε τα χρόνια, γεια σας, αποχαιρετήσαμε. Αναβολή για αύριο, για μεθαύριο, για παραμεθαύριο θα πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Και τελικά, την ώρα που φεύγεις από τη ζωή λες, πάρε, κοίτα εδώ, πώς τα έκανα. Λοιπόν, πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τραγωδία, τροχείο με νεκρό, μοτοσυκλετιστή στο ΒΟΑΚ. Μηχανή συγκρούστηκε με βαν, έγινε το πρωί στην περιοχή του Αποκόρωνα. Ηράκλειο Σταλίδα έχασε τη ζωή της, 75χρονη Γερμανίδα, ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Σταλίδα. Χανιά, φωτιά σε κτίριο κινητοποίησε την πυροσβεστική στο... Ναι. 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο για να ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του. Ρέθυμνο, 55χρονος έχασε τη ζωή του, κατέρευσε ξαφνικά σε εστιατόριο ξενοδοχείου. Η Γερμανίδα κατήγγειλε το βιασμό της στη Χερσόνησο, αναζητείται ο δράστης. Χάνια, αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο κέντρο της πόλης, ευτυχώς το ζευγάρι που ήταν μέσα πρόλαβε και βγήκε. Τροχείο στις Μοίρες του Δήμου Φεστού, κακουργηματική δίωξη στον Γερμανό τουρίστα, πήρε προθεσμία για την Τρίτη, στη Μέθ του Παγνή, 27χρονος δικυκλιστής.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την Έμι, έθριος. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7, Μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33, νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλή εβδομάδα, Τόνια!
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, καλά είσαι?
0: Καλά είμαστε, καλά εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ, καλά.
0: Πάντα καλά, Τόνια.
1: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους, τον Ηλία, τον Φανουά και όλα αυτό που διάβασε.
0: Να είναι καλό Ηλίας, πολύ διδακτικό.
1: Πολύ, πολύ, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Καλό Ηλίας, άμα γράψεις κάτι, μιλάμε τώρα, είναι φανταστικό.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Ηλία, όπως είπα, το Κωστή το Κουβεράκι, το Χαραλάμπι, το Μανώλη το Μαφτιδάκι στο Μεσοχωριό με τη Μαρία, τη Μαρία την Καλετάκη και όλο τον κόσμο που ακούει. Καλημέρα,
0: σε ευχαριστούμε,
1: καλημέρα,
0: Τόνια. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Για καλημέρες, για μαντινάδες, μηνύματα.

0: εσύ θα με πέφτει.
1: Γεια σου Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Στέλλα, καλημέρα, καλημέρα. Γλέντα καρδιά μου τη ζωή, σα σου περνά από το χέρι. Γιατί μια μέρα θα κοπείς με δίκοπο μαχαίρι.
0: Για σου τα δυο.
1: Βιόλες λέει φυτεύει ο δυστυχής, μας παλαθιά φυτρώνει. Σπερνεί χαρές, δεν βγαίνουνε, γιατί τσιτρώνε οι πόνοι. Μαντινάδες του Μανώλη Πιθαλούγη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε Μανώλη, και σε σένα. Καλημέρα στην παρέα. Δευτέρα 13 του Ιούλη, στον αέρα είμαστε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Μαρίκα, καλή εβδομάδα.
1: Όλες τις ακροτές μας, καλή εβδομάδα. Να περάσουμε όλοι με υγεία. Και καλά μπάνια.
0: Έτσι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Α, δεν είναι μαρτινάδες, εγώ ξέρεις τι λέει. Γράφω ποτέ πότε, εντάξει.
0: Και μια καλημέρα, καλή είναι, δεν πάει να πει ότι είναι υποχρεωτικό.
1: Σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μας και στον Κωστή, στο Κρυπικόρα μας και στον Μπρόκο, όπου κι αν είναι, αν μας ακούει, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Και όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε. Πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Έτσι πάμε γρήγορα γρήγορα. Περάσαμε τις 10.30. Μπράβο μας. Πάμε να δούμε τα λέει και ο πολιτικός τύπος. Να πάρουμε και από εκεί μια γεύση. Πάμε στα νέα. Ανοίγουν οι φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Απογευματινή σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά. Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Χαμός. Έξοδα έως περίπου 14.000 ευρώ το χρόνο για φοιτητές σε άλλη πόλη. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Εφόπλου λέει ανάπτυξη. Λέει για το ΝΑΤΟ, για τις δαπάνες. Ελεύθερος τύπος, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Όλα λεφτά έρχονται. Πού φτάνουν? Εσπρέσο, βαν λέει με σκλάβους στο σεξ. Εμπόριο λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας. Κόντρα το διπλό παιχνίδι μετά το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Οι διαρροές για ευνηδιασμό 27 του Σεπτέμβρη θα σας ευνηδιάσουμε. Αυτά λένε οι φήμες. Ελεύθερη ώρα, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Έγραφο βόμβα στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε. Δημοκρατία, ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος Ανιψιός? Του Πρωθυπουργού? Μάλλον.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός. Δυόμιση κι εγώ περιμένω. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Αν ήταν μια... Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε. Έχω πετάξει
2: μαζί σου σε κάθε φίλη. Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: απομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα, είναι να μπορείς τι θέλω εγώ με σένα.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Χριστουγιούνι, έτσι ξυπνάει Κρήτη, παραδοσιακά. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Ματινάδες, στον αέρα, καλημέρες. Και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε. 28 92 053 500.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Σούλα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, σε όλη την παρέα, σε όλο το κρεωτήριο, σε όσους όσες γιορτάζουν, λέω, σε όσους ακούνε σήμερα. Καλή εβδομάδα και μία ματινάδα. Κλέφτρα που μας έστειλε, κλέφτρα που κλέφτεις τσικαρδιές, για πες μου, ή τα τσικάνεις. Στις μοίρες πας και τσιπουλάς, για στη φωτιά τσιβάνεις. Την είχε πει λίγο Γαρμπαντώνης. Ωραία. Να σε καλά, Σούλα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: και θα πω σε στον ήλιο.
1: Να διαβάσουμε ένα ωραίο του, του Αντώνη του Κουκλινού, για να λογάσαι κριτικός. Έβαλε στο σαρίκι σου γυλώτες και στη βάνια, στη μέση το μαχαίρι σου και νιώθεις περηφάνια. Μα πρέπει και στον πέτη σου την Κρήτη να την έχεις, γλεντάς, χορεύγεις, τραγουδείς κι αν μπίνεις να προσέχεις. Εικόνα της παράδοσης του κριτικού, η πράξης, και θέλει να τσισεύεσαι και ρούχα όντε θα αλλάξεις. Καλημέρα, καλημέρα! Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα! Καλή εβδομάδα!

0: τυχαίσμε από νύχτα.
1: Αρνήθηκέσμε. Ναι, καλημέρα.
2: Εγώ με ρε αρνήθηκα.
1: Καλώς την Εύα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ξανά πάλι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν εκτός αέρα πριν.
2: Εντάξει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όχι, δεν και με αρνήθηκες. Δεν το παραδέχω.
1: Γιατί δύσκολο είναι. Και ο Πέτρος πώς την πάτησε,
2: Μα εμείς
1: με το... Ο Πέτρος με τον Ιησού δεν έγινε.
2: Καλώς, εντάξει.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν.
2: Σε ξανά δεν γυρίσουμε. Μα εμείς δεν πρόκειται.
1: Ποτέ δεν ξέρεις να γίνεται.
2: Βέβαια. Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Έτσι.
2: Λέει και το.
1: Τραγούδι.
2: Είτε γυρεύεις την
1: Για την κλεψά.
2: Όχι, δεν κλέψες. Το κλέψα, το κλέψαντε.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται.
2: Όχι, πέρα είμαι. Έχω το βιβλίο του Μακρυδάκη. Και θα σου πω, η πίκρα λέει γίνεται χαρά. Και ο τροχός γυρίζει. Γι' αυτό μη χαλαλίζεσαι. Έτσι που δεν αξίζει.
1: Έτσι είναι, ωραία.
2: Όχι, μπα.
1: Έτσι. Και
2: ρόχα λέει ήλια να σε δω. Μας είδα και έλαμψες μου. Και παψαμπλιό να σκέφτομαι. Το αύριο και το χθες μου.
1: Έτσι.
2: Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
1: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε.
2: Και εσύ, Μάνο,

0: άνθρωπος να γίνει θαύμα.
1: Γεια σου Χρήστα, καλημέρα και σε σένα. Πάλι λέει σαλεύγω αμοναχός της αγάπης μας, τις στράτες και οι χαρές αφήγανε. Σαν βιαστικοί διαβάτες, μαγόκερά μου ήμαθα συνέχεια να ρισκάρω, ποτέ μου δεν φοβήθηκα η φυλακή ή χάρο. Το Γιώργη Παλαμιανάκη, μαντράτες.

Μιχάλης Ουγανάκης. Να χαλέ τη χάρη τον πουλιό αετού φτερούγες νάχα. Να δω τον κόσμο από ψηλά για μια στιγμή μονάχα. Ψηλά λέει τη χτίζει τη φωλιά πάντα με τέτοιο τρόπο. Αλάργο από δημιουργές και πάθη τον ανθρώπο. Ματινάδες του Θανάση Πατεράκη.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το κέντρο υγείας.
0: Από το κέντρο υγείας. Ήταν ποιος έπαθε πράγμα.
1: Διάφορα.
0: Περαστικά, περαστικά. Ή σε πήρανε νοσοκόμα.
1: Είσαι νοσοκόμα με πήρανε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βολικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Καρκαλοφόρη, και να τη δεις τα αντρόγινο, η εγγονή και τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια και όσους ακούνε ερετό.
0: Ευχαριστούμε! Και... περαστικά!
1: Γεια!
0: Επέρασε η ώρα! Είμαστε στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο του Μανώλη Λεκάκης. 3 ώρες στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς πρώτα Θεός αύριο στις 8 να ξαναβγούμε στον αέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα. Όμορφα δώρα, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα!

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
10: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
10: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
9: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
10: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζηλεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Δευτέρα στον αέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Νέα μέρα, νέα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και καλή εκπομπή να έχουμε, μια όμορφη παρέα να κάνουμε και σήμερα.
1: Ποτέ το φέρουνε, ποτέ το φέρουνε οι καιροί.
0: Εύχομαι να πέρασετε ένα όμορφο Παράσκευο Σαββατοκύριακο και να ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα σας. Εύχομαστε να πάει όμορφα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, το καλοκαίρι προχωρά, η διάθεση ανεβαίνει με όμορφα τραγούδια, ματινάδες και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Πάμε λοιπόν με κέφι, με όρεξη, πάμε να τρανιστά. Ξεκίνημα με Μανώλη Αλεξάκη. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παραπονούμε.

μια και είπε για Αλέκο, ο Μανώλης Αλεξάκης, εσύ μέρη γενέθλια, φίλος μου Αλέκος ο Κασοδάκης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Για τον Αλέκο το Κασοτάκη, στις μοίρες, χρόνια πολλά.

Μια μεγάλη καλημέρα Πανταχού. Κάθε φορά που σε θωρώ να με καλημερίζεις στην παγωμένη μου καρδιά, μια ζέστη μου χαρίζεις. 28 9 20 53 500, επικοινωνία σας μαζί μας. info@erotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Παπαδογιώργης Άρχοντας, 2 λίρες μαζί στο πάλκο.

Έχει ζωή μου νόημα και νιώθω πως υπάρχω. Καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους. Καλημέρα και στον ποιητή μας τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Μας ακούει, μας καλημερίζει. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Δευτέρα και 13 σήμερα, παραλίγο να είναι Τρίτη και 13. Και λέει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, ο πόνος κάνει το δεντρό και μες στη σκέψη απλώνει. Ποτίζεται από το δάκρυ μας τόσο και μεγαλώνει. Είναι δέντρα που κι ο βοριάς ποτέ δεν τα λυγίζει. Μπορούν και αντιστέκονται, για ντύπη δεν τα αγγίζει. Καλή εβδομάδα.

Έμαθα εγώ και μοναχός, το τραγούδι που ξεκινήσαμε. Κατά σύμπτωση μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης μία ρήμα με τίτλο «Έμαθα». Άρα θα μάθουμε κι εμείς κάτι. Μας στέλνει την καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σε λίγο θα μάθουμε από τα λεγόμενα, από τα γραφόμενα του Ηλία του Φανουράκη. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Ποσπερίτης στην Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Σας κρατούν συντροφιά, όμορφη θέλω να πιστεύω. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης και Αλεφαντινός. Εγώ για μια καλή φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη.

Μιχάλης Αλεφαντινός. Ακριβώς 20 μετά από τις 11. Καλημέρα Κύπρος, καλημέρα Τόνια Αντωνίου. Στέλνει καλημέρα της η Τόνια και ευχές για καλή εβδομάδα σε όλη την καλή παρέα. Σήμερα είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μας στέλνει μία ολόσωμη αγιογραφία. Μεγάλη αγιογραφία. Από ό,τι βλέπω έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά για να ολοκληρωθεί αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα στην αγιογραφία της Τόνιας που μας στέλνει. Με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.

Αλεφαντινός. Έχουμε μηνύματα, για να διαβάσουμε. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα της. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του αγαπημένου μας Ερωτόκριτο και σε εσάς ιδιαίτερα. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελένη Βρουβάκη. Είναι και αυτή μου κοντά μας. Μια όμορφη και ευλογημένη μέρα από την κυρία Ελένη. Γιατί η ζωή είναι ένα δώρο και κάθε πρωινό ένα νέο ξεκίνημα. Καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Στον ύπος από Κορώνου. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Ζωντανά στο Γκλέτι πάμε. Μιλτιάδης Βαρουχάκης.

Τα βόλτα σήμερα κάνουμε 11 με 1. Μια όμορφη καλημέρα έρχεται και από την φίλη μας την Πόπη Κυριακάκη. Την καλημέρα μου Γιώργο, καλή χαρούμενη εβδομάδα σε όλους και ένα ωραίο οικονομήνυμα. Για χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, αγάπη και ελπίδα.

Καλημέρα στα όμορφα Χανιά που μας ακούνε μέσα από το Κρητικό Όραμα. Ρούλα, Γκανά, Μπούχλη. Μια καλημέρα Ζάχαρη, μια καλημέρα Μέλη. Χειμέρα που ξημέρωσε, μόνο χαρές να φέρει. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στην οικογένειά της με την αγάπη μου, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Γρασαδάκη, στην Κατερίνα τους και στον, και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση από μένα και τον Άγγελο. Χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα.

0: που μου χαμογελάς. Κάθε φορά που μου γελάς, να ξέρεις τη χαρά μου. Ποσολογιώ ανατριχιά για σένα η καρδιά μου. Πάμε και με Νίκο Σκεβάκη, με τη λύρα του Δημήτρη του Βερεράκη τραγουδά. Αξέχαστα σιρτά του Νίκου του Σκεβάκη. Βερεράκης Κρουσόνας. Νιώθω βαριά τη μοναξιά.
1: Τώρα που σε
0: έχασα και ζω αμοναχώς τα βράδια. Νιώθω βαριά τη μοναξιά και τη ζωή μου άδεια.
1: Χάσα και ζω αμοναχώς τα βράδια.
0: Να το στείλουμε στην κυρία Αντωνία, στην Αγία Σεμνή, στην κυρία Ιουλία, στην κυρία Εύα, στην κυρία Γοντικάκη, στο Φουστάνι, στον Κουκλινό. Και μια και μέσα στον Κουρσόνα, στο Χαραλάμπι.
1: Βαριά τη μοναξιά.
0: Και στον παραπονιάρη μας, τον κύριο Μιχάλη στα Χανιά. Και βγαίνουμε και στον αέρα, αν το επιθυμείτε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μας.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο. Πάμε να πούμε και εμείς την καλημέρα μας σε όλους. Τους είπα πριν στο Μαντών, δεν με τους ξαναπώ και τώρα. Σε όλους, όλους τον κόσμο. Δεν κάνω καμία εξαίρεση. Σε όλους ξεχωριστά. Και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Για την Τετάρτη με καλό να τα ξαναπούμε, Τόνια.

0: Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα μας στέλνει, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τους Βόρους. Χαρούμενα γενέθλια και χρόνια πολλά στη μητέρα μου την Αριστεία για χθες. Τα άσβησε τα κεράκια η κυρία Αριστεία και του χρόνου, πολύχρονη. Χαρούμενα γενέθλια. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές, Στέλλα Κρασαγάκη. Θα στείλουμε και εμείς χρόνια πολλά στην κυρία Αριστεία στους Βόρους που είχε τα γενέθλιά της χθες.
1: Άραγε θα γελάσω πια, η ώστε να σου θα κλαίω.
0: Να σου αέρας, έτσι κλείνουμε το ημίερο. Γιώργος Γλυκοκόκαλος, ζωντανή εμφάνιση. Τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
7: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
7: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 240.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης. Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου. Κουμπαράς ενίσχυσης του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Πάμε! Έλα που γιούκαλε με την παρασουγιώτσο!

0: Με μεγάλα κέφια ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.
1: Έχω προτάξει στην παναξιά μου. Όλο βουλιάζω στα δάκρυα μου. Βασιλικά.
0: Έλα, έλα, έλα, βασιλικάκι μου.
1: Έχω προτάξει στην παναξιά μου. Όλο βουλιάζω.

0: 2892053500 για να βγούμε στον αέρα να πούμε καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αντωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ που δεν με ξεχνάς ούτε εμένα ούτε τον Νίκο.
0: Να είσαι καλά, καλά καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να χαρείς την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και όπως προτείς να τα καμαρώνεις. Υγεία και χαρά στο σπίτι σου και στα παιδιά σου.
0: Και σε εσάς κυρία Αντωνία.
1: Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στις φίλες μου, στις αγαπημένες μου φίλες, στην κυρία Μαρία Στορκαλοχώρη, στην κυρία Κατερίνα, στην κυρία Μαρία την Ποντικάτση, στην κυρία Εύα, στην Τόνια μου την αγαπημένη που με καλημερίζει κάθε πρωί, στην κυρία Αγάπη, στην κυρία Καλεντάκη, στην κυρία είδες καμιά φορά
0: Σκανδαλάκι πεις να πεις.
1: Σκανδαλάκι, ναι, Σκανδαλάκι. Τον κύριο Υγεία, τον Φανουράκι, τον κύριο Κουκκινό, τον κύριο Χαραλάβη, τον κύριο Μανώλη, το Μεσοχωριό και στον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη. Σε ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου και ιδιαίτερα σε εσάς κύριε Γιώργο. Να είστε καλά και
0: να είστε καλά και εσύ. Χάρηκα που σ' άκουσα κύριε Αντωνία.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Άχι και Γιάιντα Δραμουντάνης Αχιλέας.

0: αργάς ήρθες στο όνειρο. Όφου και για είδα πάλι. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Δημήτρης από Χανιά. Τι κάνετε?
0: Καλώς τα μορφα Χανιά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε Δημήτρη.
1: Την κυρία Τόνια, την κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη στο Ηράκλειο εκεί στο κέντρο, με την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, και στον κύριο Κώστα τον Κουβεράκη, στην χώρα μας.
0: Πολύ και σας. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Έτσι να βγαίνουμε και λίγο στον αέρα να δροσιζόμαστε καλοκαιρινά. 28, 9, 20, 53, 500. Μέχρι τη μία μαζί. Καλημέρα κύριε Κατσικανδαράκη στην Αθήνα. Καλημέρα Γιώργη Βουντουλάκη. Καλημέρα Πατακέ.

0: Ξανά στον αέρα, χαίρετε.
1: Τι κάνετε κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλά είστε?
0: Πολύ καλά.
1: Να περάσω στο υπνοδωμάτιο μου γιατί ακούγομαι. Η γλυκιά Μαρία είναι.
0: Η γλυκιά Μαρία, σε γνώρισα, ναι, ναι, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι κύριε Γιώργο. Χαιρόμαστε εδώ που ακούμε την εκπομπή σας με την παρεούλα μου. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά και να έχουμε και μια καλή συνέχεια.
0: Ό,τι καλύτερο για από εμάς. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή δροσιά, καλά μπάνια. Να σε χαρώ, το καλημέρα και καλή εβδομάδα έχουμε από τη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με αγάπη και χαρά σε όλους από τη Βαρκελόνη. Πάμε να βάλουμε Ροδινό. Και να διαβάσω τη ρήμα του Ηλία του Φανουράκη με τίτλο «Έμαθα». Έμαθα πως περνάς καλά σε αλουνού αγκάλι. Μ' αν είναι τσάς ορκίζομαι χίλιες φορές χαλάλι. Αν είναι τσάς σου εύχομαι χαρούμενη να ζήσεις. Αλλά να μην σκεφτείς ποτέ πίσω πως θα γυρίσεις. Έμαθα πως διαλαλείς παντού το χωρισμό μας και ότι ποτέ δεν είχαμε κάτι εμείς οι δυο μας. Με άλλη αγάπη, με άλλη αγάπη προσπαθείς και θες να μου ξεχάσεις. Μα σ' όποια αγκάλι και να μπεις, δεν θα με ξεπεράσεις. Μου λες ότι περνάς καλά στην αγκαλιά την ξένη. Σ' άλλο να πάν τα λες. Σ' άλλο να πά τα λες αυτά που δεν καταλαβαίνει. Και τώρα δώσε προσοχή. Τα λόγια που θα σου πω θέλω να εμπεδώσεις. Μην παίζεις σε διπλό ταμπλό γιατί θα το πληρώσεις. Και τώρα δώσε προσοχή, άκου και τα δικά μου. Μονάχα σ' όποιο αγαπώ, τη δίνω την καρδιά μου. Και εσύ, σαν δεν την άξιζες, θα την επήρα πίσω. Να βρω αγάπη αληθινή να τσι την εχαρίσω. Όρκους μη δίνεις ψεύτικους και ελπίδες σε κανένα. Αγάπη δεν εστέριωσε απάνω σε ένα ψέμα. Να με ξεχάσεις δεν μπορείς, συμβόλαιο σου κάνω, πως δεν θα σ' αγαπά κανείς πω μένα παραπάνω. Όσους και να αγάπησες, όσοι κι αν σ' αγαπούνε, γιάντα σε λίγο διάστημα δε θένε να σε δούνε. Το φταίξιμό σου αμάρτημα κι είναι βαρύ γομάρι, θα θέτεις και δεν θα μπορείς ο ύπνος να σε πάρει. Γι' αυτό σου λέω κλείνοντας, αστεία δε σηκώνει, μάθες τα αλήθεια να αγαπάς για θα απομείνεις μόνη. Και κλείνει λέγοντας, έπαψε να μ' απασχολείς. Έπαψες να μ' απασχολείς, σ' αρέσει δε σ' αρέσει. Ο πόνος και η αγάπη σου και να είμαι εγώ στη μέση. Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος. Καλή εβδομάδα, κουρσάρε. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έρχομαι.
2: Λοιπόν.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε Μιχάλη.
2: Να είσαι καλά. Να μιλήσω.
0: Παίζει το ράδιο, ακούω και λαϊδί, ε.
2: Ναι.
0: Μιλήστε παρακαλώ, μιλήστε.
2: Λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Λεκάτσι, να χαρείς τα διδυμάκια σου, άρχοντα της Κρήτης. Χαιρετώ όλες τις Μαρίες, Αντωνίες, τον Ηλία. Όλους σας σε χαιρετώ και σας αγαπώ και θα πω δύο τρεις μαντινάδες.
0: Πάμε.
2: Όλες τις Αντωνίες σας χαιρετώ. Τι Μαδρίες, το Χαραλάμπι, το Δοξαστάκι, λοιπόν, τα μάτια μου με κόβουνε, θέλουν να κοιμηθούνε. παγώ για το χατήρι σας, τα αφήνω και αγρυπνούνε.
0: Ναι. Πες την,
2: ναι. Ο Μερακλής ο άνθρωπος δεν πρέπει να πεθαίνει την εποχή που φτάξαμε ένα στους χίλιους γέννη.
0: Και αυτοί που περιμένουμε, όλο τον κόσμο.
2: Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και την, τα παιδιά μου.
0: Αυτή είναι η καλύτερη. Σε ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να χαίρεσαι ο καθένα, να χαίρεται όπου αγαπάει. Απίκρατος όλος ο κόσμος. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο, σε λιγάκι πρέπει να ξαναβγω.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και όλα, όλα να είναι καλά, όλα,
0: αμή,
2: όλα.
0: Αμή, Παναγία μου.
2: Άντε, γεια, γεια.
0: Δώσε μου το δικαίωμα.

να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα Γιώργα ρε. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη, Δευτέρα 13 Ιουλίου, όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, με αγάπη

Ζωντανά στον αέρα 11 με 1. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, μας στέλνει ο Αντώνης. Χαρούμενη και δροσερή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Ακριβώς χαιρετίσματα σε όλους με την αγάπη μου. Περιποίηση για σήμερα βλέπω Αντώνη. Καλά να περνάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα στέλνει και ο Μπάρμπας ο Αλέξης Κοκαράκης με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, χαρούμενη και όμορφη για όλους.

και φέρανε έτσι φίλους μου μέσα στα δυο μου χέρια για σου χαρά. Έλα Γιώργο.

0: 2892-908-503-500. Βγαίνουμε στον αέρα. Στέλνετε και μηνύματα και mail με τους γνωστούς τρόπους. info@erotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα 6986-72-99-90. Καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Θανόπουλε. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά. Φιλής Κορπάς. Φιλής Κορπάς μου, κοπελιά, νύχτα μες στα σοκάκια.
1: Ήσω να τα βρω τα πρώτα χρόνια πάλι.
0: Και του ουρανού για σε πάλι. Παντέρμα αστεράκια. Η προσπάθεια του Κωνσταντίνου του Θανόπουλου. Μας ακούει και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ΡΑΣ. Για τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη.
2: Ερωτόκριτος.
0: Δύο λόγια πες μου τρυφερά.

0: Καλημέρα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, Γρηγόρης Ρωμανάκης.
1: Δυο λόγια πες μου τρίφερα.
0: Καλημέρα λέει και από το καλοκαιρινό Ντόρτμουντ, φίλε Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την όμορφη παρέα του Ερωτόκουρτου. Τον φάγαμε και φέτος στο Γαϊδαρο. Η ουρά έμεινε ακόμα, φίλε Γιώργο. Εννοείς ότι πέρασε ο καιρός για να έρθεις Κρήτη? Μάλλον αυτό, ε. Με το καλό. Η Αγία Βαρβάρα σε περιμένει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούς οι φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ευδάπης έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑΘ αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο, Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ούλτρα υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλώμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
10: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
9: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
10: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
9: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
10: καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
9: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
17: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

εσύ. Στην πρώτη, όχι στη δεύτερη. Αγάπη μου. Βαγγέλης Πιθαρούλης, στην επιστροφή μας. Περαστικά στις αρρώστους.

0: Αίμα και... και για να ζήσω μου περνούν αίμα και είσαι θεία. Βαγγέλης Πιθαρούλης, δεύτερη ώρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, και βγαίνουμε αέρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε και καλό σου θέλω, άντραφε.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω, αγαπητέ Χαραλάμπη.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργη, σε σένα, σε όλο τον Ντουνιά, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους, μέχρι την Αυστραλία, στο φίλο μας τον Οδυσσέα. Χαιρετώ όλους, την κυρία Αντωνία που άκουσα να είναι καλά και την ευχαριστώ, την κυρία Ευθυμία, την Τόνια μας την αγαπητή, την Καλλιόπη με τον Μιχάλη, την κυρία Μαρία, τη γλυκιά Μαρία με όλη την παρέα της, την κυρία Μαρία Σταρκαλοχώρη, τον Καλογεράκη, το φίλο μου, τον Μιχάλη, το Φουστάνι, την Κατερίνα, στη Βιάνο, την Ευγενία και τα κοτσιλιδάκια όλους, την Κεραμαρίκα, το Βιτόρο, τον Ορέστη και τον Παλαμιανάκη, σε όλους και όλους που δεν είπα, όλους γιατί δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, να σου πω και μία ρήμα λέω, που έχω γραμμένη, γερά να την ακούσει η αγαπητή φίλη, αν το επιτρέψει βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Λέω, ήθελα, λέει Γιώργη, και να κάτεχα, αύριο πώς θα είμαι, αν είμαι σαν και σήμερα καλιά, ναι, να μην είμαι. Ήθελα και να κάτεχα, ήθελα να κατέχω, αν θα υπάρχω αύριο καλά να το προσέχω. Ήθελα και να κάτεχα, όλοι αυτοί που φεύγουν, πού πάνε, κοίτα κάνουνε και ίντα μαγερεύγουν. Ήθελα και να κάτεχα τα κάλλη ενός ανθρώπου, πού πάνε κοίτα γίνονται χώμα σε αυτούς τους τόπους. Ήθελα και να κάτεχα να υπάρχει αγάπη, όντε θα φύγω από ένα πάρω ένα κομμάτι. Ήθελα και να κάτεχα ήντα καπνό φουμάρου, αυτοί που δεν αγάπησα, φεύγοντας τι θα πάρω. Ήθελα και να κάτεχα για ποιο χτυπάει καμπάνα, αν είναι πλούσιος ή φτωχός θα τον εκλάψει μάνα. Ήθελα και να κάτεχα ποιοι με κακολογούνε, να το σανάφτω ένα γερί στην εκκλησιά όταν μπούμε. Ήθελα και να κάτεχα ταύριο ίντα θα φέρει, για να του κάμω ανάρτηση με ένα καλό χαμπέρι. Σήμερα ζω, μα αύριο δεν ξέρω που θα είμαι, γιατί παντέρμη η ζωή περνά και δεν θυμούμε. Σήμερα ζω, μα αύριο αλλά πλήρη που θα είμαι. Γι' αυτό τσικάνω ό,τι μπορώ να μην παραπονούμε. Σήμερα ζω, μα αύριο μπορεί να μην υπάρχω, και προσπαθώ, φίλε Γιώργη, όσο μπορώ, ό,τι μπορώ να γράφω. Σήμερα ζω όπως κι αν ζω, όπως μου γράφει η μοίρα, γιατί δεν ξέρω τ' αύριο που θα είμαι και τι πήρα. Σήμερα ζω το σήμερα για τ' αύριο δεν ξέρω, γιατί αν το κάτεχα δεν θέλα υποφέρω. Σήμερα ζω και αύριο μπορεί να έχω φύγει, γι' αυτό γράφω το σήμερα έπανα για να απομείνει. Ήθελα και να κάτεχα αύριο, αν υπάρχει ένα ψυχάλι σήμερα να φύγει μου το άχει. Και τελειώνω, αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, καλό σας θέλω, αδερφοί, να είστε ευλογημένοι, κι ό,τι κι αγράφει τ' αύριο με τα χαράς να με βρει. Σε ευχαριστώ, κι αν μπορείς να βάλεις του καλού μου φίλου από τα Νόγια ένα κομμάτι του,
0: πώς το φίλος λένε,
1: του που λέει τα μυρολόγια,
0: Λουδοβίκο.
1: Του Λοδοβίκο, έχει ένα καλό τραγούδι, να το χαρίσουμε.
0: Πολλά καλά έχει, πολλά καλά.
1: Όλα είναι καλά. Αλλά ξεχνώ τον τίτλο, ότι εσύ θα βρεις ένα κομμάτι.
0: Θα βρω ένα κομμάτι που μας αρέσει, Ολωνών.
1: Ολωνών μας αρέσει, ευχαριστώ για το χρόνο. Καλή εβδομάδα και καλό σας έλο, αδερφοί.
0: Και το καλό με την Τετάρτη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργη, γεια.
0: Τελικά όπου και πάει ο άτυχος, άτυχος θα είναι πάντα. Νεκτάριο Σαμόλης, όπου και πάει ο άτυχος.

0: Άδικους. Γεια σου Γιώργη Φουστάνη, καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα. Είναι χαρούμενος ο Γιώργης γιατί του πάντηξε στο δρόμο η χαρά. Πάντηξε μου λέει η χαρά στου Γολγοθά τη στράτα και μου είπε κάνε υπομονή, φέρνω καλά μαντάτα. Χαρά της είπα μην αργείς, φέρε καλά μαντάτα, γιατί κουράστηκα να ζω στου Γολγοθά τη στράτα. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού φίλε Γιώργη Φουστάνη.
1: Άιδες και κάθεσαι και και κάθεσαι και τα κοιτάς.
0: 28 9 20 53 500 είναι το τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα.
1: Και τα κοιτάς με σταυρωμένα χέρια, με σταυρωμένα χέρια.
0: Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar from Athens. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Άρβη. Φίλη μας Ιωάννα, καλημέρα Γιώργο σε εσένα, σε όλη την ερωτόκριτο παρέα μας. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Άρβη. Ένας υπέροχος προορισμός.

Μέχρι τη μία μαζί. Καλημέρα ρε Θεμνός. Ευαγγελία για πιτζάκι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με όμορφα λουλούδια, με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Και καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Τα χαιρετίσματά μου θα στείλω στην κυρία Μαρία Γοντικάκη, στον Αντώνη Κουκλινό και τη Μαρία του και στους καλούς μου φίλους. Μιχάλη Τζαγκαράκη για τη Μαρία του, στον Νίκο Λουκαδάκη και στην Νικητούλα του. Και τους ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε χθες στο σπίτι μου στα Αγγελιανά Μιλοποτάμου. Την αγάπη μου στέλνω σε όλους. Και από εμάς εσάς, πάντα έτσι όμορφες παρέες να κάνετε. Χαραλάμπινα ο Λουδοβίκος. Στις λίμνες των ματιών σου, Μέριλ Λουδοβίκος.

0: αγάπη.
1: Πώς γίνεται η αγάπη?
0: Κι αργεί κάθε φορά.
1: Κι αργεί κάθε φορά.
0: Πώς γίνεται η αγάπη?
2: Παρακαλώ.

0: λίμνες των ματιών.
1: Στις λίμνες των ματιών σου.
0: Να πέσω να πνιγώ.
1: Να πέσω να πνιγώ. Παρακαλώ.
2: Λίμνες των ματιών. Να είσαι καλά.
1: Σου άρεσε?
2: Α, καταπληκτικό.
1: Αφιερωμένο.
2: Όλα είναι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο.

Γεια σου Γρηγορή Ρωμανάκη, τελικά είναι ακριβώς έτσι όπως το υποπτεύθηκα, ότι ακριβώς σε 2 εβδομάδες όπως μου λες έρχεται Κρήτη από τη Γερμανία. Η στιγμή των διακοπών ξεκινά. Με το καλό να έρθεις φίλε Γρηγορή Ρωμανάκη. Με το καλό λέει να πατήσουμε τα Άγια Χώματα της Κρήτης, τα Άγια Χώματα του χωριού του, της Αγίας Βαρβάρας. Για πάμε παρέα, πάμε στο Φραγκοκάστελο. Με Ανδρέα Λιλικάκη και τους Δροσουλίτες.

Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Νίκο το Λαγό στη Σουηδία και στον Αντώνη τον Παλαμιανό στη Γερμανία και στον Δημήτρη τον Βιτόρο βεβαίως. Με το καλό να έρθουν τον Αύγουστο στην Κρήτη.

0: Δεν συνηθίζω να βάζω δύο φορές, επειδή είναι περιορισμένη η ώρα, δύο φορές τον ίδιο καλλιτέχνη. Αλλά έχουμε θερμή παράκληση από τη φίλη μας τη Λένα να ακούσουμε ξανά Λουδοβίκο και να τους αφιερώσουμε. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Μια γλυκιά αφιερώση στο δικό μου ερωτόκριτο. Ποιο το χρώμα της αγάπης του Λουδοβίκου?
1: Μέσα στη ζωή και θα παραμείνω.
0: Από τη φίλη μας τη Λένα, που θα πάμε έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Ποιο το χρώμα της αγάπης?

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
10: στο
9: μας.
10: Γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Μιχάλης Τζακαράκης στην επιστροφή μας, τελευταίο ημίωρο. Καλή του ώρα.
1: Μάδικα σφυρίζα να βγεις να με καλή νυχτήσεις. Μάδικα σφυρίζα να βγεις να με.
0: Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, είναι κοντά σας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Τα λέμε, ανταμώνουμε εδώ ραδιοφωνικά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Πάμε για γιασεμιά που επλέξανε τα γιασεμιά. Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης. Αφού διαβάσουμε το μήνυμα από το Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει την αγάπη του από την Κύπρο. Και λέει ο Στέλιος, βαριαστενάζει, βαραστενάζει η καρδιά όντε σ' αναστορούμε. Χώνω τον πόνο μου βαθιά, θέτω μα δεν κοιμούμε. Να έχει χρώμα η χαρά τσι σκέψεις να κρατήσω. Όντε τη δω στην περασά να την αναγνωρίσω. Μοίρα μου πράμα δεν ζητώ, μια χάρη θέλω μόνο. Πέ μου πως μοιάζουν οι χαρές αν ετζιδώ στο δρόμο. Αν εμπαντήξω τη χαρά στο δρόμο να προβάλλει, να την αγγίξω μια ολιά, μασιάς ένα ψυχάλι. Ώρα καλή από την Κύπρο, ακριβό χαιρετό σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σαφή χαρές ολούθε, Στυλιανός Νικολάου. Παρακαλώ.
2: Ναι κύριε Γιώργο.
0: Καλώς την είναι.
2: Από τη Μυτιλίνη.
0: Σε γνώρισα.
2: Σας αγαπώ, το σας σκέφτομαι. Καλές εκπομπές, καλή υγεία, καλή εβδομάδα.
0: Και σε εσάς κυρία Κέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαι το σύμπατο τώρα.
0: Ναι, σ' ακούσαμε όλοι, σ' ακούσαμε.
2: Λοιπόν, καλή υγεία στην Γερμανικά τη Δασκάλα, στην Τόνια και στην Κατερίνα, στην Διάνο, στο Χάρα, καλή.
0: Και σε εσάς, κυρία Κέτη, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Υγεία. Πρώτα απ' όλα υγεία, μια χαρά είναι.
0: Συμφωνώ, υγεία μόνο.
2: Καλά γυρασιά έχω, περπατώ ακόμα, με περιποιείς ο γιος, δεν κάνω καθόλου δουλειές, όλα μου διαστούν.
0: Έτσι, ξεκουράσου κυρία Κέτη.

0: Αντώνης Κουκλίνος, Μιχάλης Πετσάκης και Αέρα ξανά. Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
1: Και εμείς δόξα το Θεό μια χαρά. Καλή εκπομπή.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει ανέβει πολύ θερμοκρασία. Θα μας πεις εκεί που είσαι έξω.
1: Πολύ πολύ. 35.
0: Α, πέρασε το 33, 35.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνουμε λοιπόν. Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, κύριε Σπύρο.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Τα λέμε Τετάρτη.
0: Ναι, ευχαρίστως. Κύριος Τριανταφυλάκης από τη Σούδα.

Όταν περάσει τα νου. Καλό μεσημέρι στα Χανιά στον κύριο Λευτέρη Μαρκουλάκη. Είναι φίλος του κυρίου Μιχάλη και θέλει να του στείλει ένα τραγούδι. Είναι ένα συγκινητικό, ένα ευαίσθητο τραγούδι. Μιλάει για τη μάνα, μιλάει για τον πατέρα. Ματθαίος Γιαννούλης, Μιχάλης Διαγούρης, μάνα και πατέρα. Για να τα ακούσουμε από την αρχή όμως.

0: μετά. Για τον κύριο Λευτέρη, τον Μαρκουλάκη στα Χανιά, αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλους μας και ιδιαίτερα στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Όχι, τσέγισκασα. Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Νόμιζα ότι σε συγκίνησε το τραγούδι.
2: Ντά, άκουσα δύο λέξεις, άκουσα τώρα από...
1: Εσύ έτρεχες να προλάβεις την εκπομπή, ε?
2: Έτρεχα, δεν λες πράγμα.
1: Από τη λαϊκή, ε?
2: Όχι, ο έγκωνας ήρθε σήμερα το πρωί.
1: Α,
2: από το ταξίδι και κατέβηκα υποχρεωτικά στο σπίτι.
1: Ε, βέβαια, άμα είναι ο έγκωνας και... εκεί σταματάνε τα πάντα.
2: Παναγία μου, τα 11 μέρες ήλυπε το παιδί μου και τον ζήτηξα. Τέλος πάντων, να πάρω κι ανάσα και όλα καλά. Θα πούμε στον Γιώργο το Λεκάτσι μια όμορφη καλημέρα στη ρούλα μας που θα πήρε οπωσδήποτε.
1: Βέβαια.
2: Ναι, σε όλο το καλό μας ακροατήριο, στην Έλενα, σε όλο τον κόσμο. Και ένα καλό φίλο που αποκτήσαμε από τα Χανιά και μια καλή φίλη. Είσαι εσύ η αιτία και τη γνωρίσαμε.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι που γνωρίζετε και ανταλλάσσετε.
2: Από σένα.
1: Και ανταλλάσσετε μηνύματα,
2: ναι,
1: και τηλέφωνα.
2: Είμαστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το βράδυ που κάνει ο Χουβεράτσι την εκπομπή.
1: Μπράβο σας.
2: Ναι, κύριε Δημήτρη, αν ακούτε μια όμορφη καλημέρα στη σύζυγο, την Κυριακή, που λένε Κυριακή τη σύζυγο, την κυρία Ελένη και όλο το καλό μας ακροατήριο. Όλο τον κόσμο, Γιώργο. Γιώργο Λεκάτσι, μέσα στη φίλους τη καλούς σε έχω και καμαρώνω για τη κομμάτι μάλαμα. Είσαι για μένα μόνο. Εσύ σε τι έτσι γίνονται όλα καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Μάνι, μάνι.
1: Πες μου.
2: Τα αδέρφια λέει μόνο έλεγα ρούλα μου πως μοιάζουν επιτίδια. Μα ναι φιλιές απουθαρείς πως έχουν μάνα ίδια. Παιμιά να κλείσω εγώ. Εγώ λέω που τιμάρω τη Γεωργή Λαδάτση.
1: Δεν ξέρω, ψάχνουν μια που να σου ταιριάζει, αλλά...
2: Δεν πειράζει.
1: Να σου πω μια έτσι τύχη.
2: Καλώς.
1: Αυτές που έχω εδώ πέρα δεν σου ταιριάζουν, οπότε κλείσε, κλείσε, πες μια
2: έτσι. Δεν πειράζει, Γιώργο Λεκάτσι. Τα λέμε την Τετάρτη. Άλλοι μετρούν, λέει, τις φίλους τους στα δάχτυλα μιας χέρας. Μα εγώ τσι φίλους τσι θωρώ στα ζάλα κάθε μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Σου αφιερώνω το καινούριο τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
1: Το καινούριο τραγούδι είναι μαζί με Γιώργη Ξυλούρη Καντρή, Οδυσσέα Βρέτζο, Μυρτιές θα στρώσω.

0: λίγο πριν το τελείωμα.
1: Παρακαλώ, ποιο είναι?
2: Έλα, για μάξι να του κόσει.
1: Έλα, έλα, Ειρήνη.
2: Όταν τι είδε, κόσει τηλέφωνο.
1: Μάλλον τελευταίο τηλεφώνημα είναι το δικό σου για 56 μιλή ώρα.
2: Εννοείται, ναι. Λοιπόν, τέλειο αυτό που τραγούδι με τη μάνα και με τον πατέρα.
1: Ναι, ναι, συγκινητικό.
2: Άρα, πολιτή είναι, ποιο είναι αυτό?
1: Μαθαίο Γιαννούλη.
2: Ω, να το έχω υπόψη. Εγώ λέω μία ματινάδα, χαιρετώ όλο τον κόσμο και εσένα και εύχομαι καλή εβδομάδα. Και λέω τα χρόνια λιγοστεύουνε, το λάδι στο καντήλι. Μαύρα μαλλιά ψαραίνουνε, μα δεν ξεχνιούνται οι φίλοι. Χαιρετίζει τον Ηλία μου, στα U10 που λέει πάλι τρομερά πράγματα σήμερα. Και το Χαραλάμπη για την Κατερίνα Σκυβιάνου που δεν είναι στα καλύτερά της.
1: Και μου έχει στείλει και κάτι κόσμο πολύ όμορφο για την Τετάρτη. Μου έχει στείλει ο Ηλίας για την Τετάρτη, επίσης πολύ όμορφο, οπότε μείνε συντονισμένη.
2: Ναι, εννοείται. Τα είμαι σπίτι, εγώ δεν σε χάνουμε τίποτα. Δεν το ξέρεις αυτό. Χρόνια τώρα. Κρατάει χρόνια η κολόνια αυτή.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Ειρήνη.

Αλέξης Κοκαράκης, Γιώργης Ξυλούρης Καντρής, Οδυσσίας Βρέτζος, Μυρτιές θα στρώσω. Και φεύγουμε με ένα αγαπητέρο τραγούδι, με ένα σ' αγαπώ σας αφήνουμε. Ολοκένουργιο τραγούδι μόλις τώρα κυκλοφόρησε. Σίγουρα δεν το έχετε ξανακούσει. Θα το αφιερώνουμε με αγάπη. Το σ' αγαπώ σου, από το φίλο μου το Μανώλη το Χαμαλάκη. Μανώλης Χαμαλάκης, το σ' αγαπώ σου. Καλό τάξιδο. Και την Τετάρτη με καλό να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

Και στο τελείωμα να πούμε και δύο μηνύματα που ήρθαν τη τελευταία στιγμή. Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα από το φίλο τον Μπαϊράμ. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο. Καλή προσπάθεια στη Ματινάδα, κύριε Κωνσταντίνε. Σταγόνες δάκρυα θα πιω, κουκίλα στο κορμί σου, να σβήνει φλόγα τη φωτιά που καίει την καρδιά μου. Έτσι το χαλάσαμε, δεν πειράζει. Θα το προσπαθήσει να το πούμε πιο όμορφα την Τετάρτη. Καλή εβδομάδα.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
13: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής. Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου. Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Man Cup.
14: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: Man Cup. Από την εταιρεία Carvelas AVR. Με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832107. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύμφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
13: Θλιμμένη, πάντα θλιμμένη χαραμυγή.
3: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
13: Να στραψουν οι ορίζοντες.
3: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου. Κουμπαράς ενίσχυσης του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.

0: βουνό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούς οι φρουροί της Επανάσταση, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ευδάπης έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑΘ αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο, Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910 92 434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μία προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
10: Έχουμε Αλφα! Παντού!
9: Δηλαδή?
10: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
1: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
4: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
1: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
4: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
1: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
6: Αναστενάζω τρέπει, γυμπρανάζεται το χώμα. Έλα, γυμπρανάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
2: Ερωτόκριτος.
6: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
2: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
9: 2:30 και εγώ περιμένω.
8: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 28310 54727.
9: Αν ήταν μια
8: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
9: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
12: Ιδέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονία. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
16: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
15: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
16: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
15: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
16: Με πολύ γλυκιά γεύση.
15: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
16: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
15: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
16: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
17: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
18: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
19: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ερωτόκριτος.
9: Ένα σκούρο με λαχρίνο, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
21: Ερωτόκριτος.
9: Χιλιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
14: Να στραψουν οι ορίζοντες.
13: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
14: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
13: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε κρίσιμη κατάσταση, τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή. Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη των Τεμπών με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την αρχή για τις φημολογούμενες μαζικές παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνταχθεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η Αθήνα προετοιμάζει την είσοδό της στο κλειστό πρόγραμμα F-35, η Άγκυρα δίνει τη δική της μάχη για να ξεπεράσει το εμπόδιο που την απομάκρυνε από το αμερικανικό μαχητικό, τους ρωσικούς S-400. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.505 μονάδες. Παρά τις υποτιθέμενες κυρώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 26 σημειώθηκε ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644 828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ultra υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
6: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θεέ μου, και κάμε με νερό στο τζάμι τζι σταγόνα. Να κρουσταλιάσω δίπλα τζι να βγάλω το χειμώνα.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
8: Αν ήταν μια...
7: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 2-10-63-382 και 6-9-32-33-16-11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
11: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για είδα όση ώρα σε θωρώ, ό,τι κι αν έχω γένω, να θέλα σε συχνοθωρώ, ποτέ μου δεν ποθαίνω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Στέκει φεγγάρι, φεγγάρι αγέροχο. Φώτιζε, δίνε ελπίδες. Η λάμψη σου τον τελειωμό φέρνει στις καταιγίδες.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
10: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
9: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
10: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
9: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
10: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
9: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
10: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
10: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
9: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
10: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
9: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
10: Runner και Tronix.
9: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και τη Fito Ελλάς.
7: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντίζει.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι μου, φέγγε φεγγάρι φέγγε μου, γιατί δεν βλέπω μπρος μου. Φέγγε μου, μέχρι να τη βρω να ξαναδώ το φως μου.

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς, τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε!
5: Καλό. Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
11: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
12: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
13: Πάντα θλιμμένη, χαραμυγή.
12: η Ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
13: Να στραψουν οι ορίζοντες.
12: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
13: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
12: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
14: Ο Χάρης Φασουλάς στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης.
15: Απόργες με τα μάτια μου.
14: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης. Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Εδυναμώσαν οι καιροί και έρχονται μπόρες πάλι. Δώσ' μου τη χέρα σου χαρά, δεν έχω δύναμη άλλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ερμηνεύει.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
11: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
10: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
11: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
10: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
11: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
16: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
15: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, της αγάπης μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
10: 2:30 και εγώ περιμένω.
9: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Για ένα, για ένα. Για το φίλο μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ιπόκριτος.
1: Ο άνδρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος. Σε γενιά αναρχοντική και σε γενιά αναρχοντική θέλω να είναι αφρεμένος.
0: Ερωτώ

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
7: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: Mancap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
12: Να στραψουν οι ορίζοντες.
11: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
12: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
11: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
15: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
14: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
15: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
14: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πολεμάς όπως κι εγώ για όνειρα χαμένα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
12: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
11: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
13: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
11: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
6: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
5: Παντός καιρού.
6: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
5: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Συντονίσου
5: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
6: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

Εδώ είμαστε και εμείς εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 13 του Ιούλη, σχεδόν στην καρδιά του μήνους. Από τα Χανιά ήδη ζωντανά μας ακούτε, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ήδη μας ακούτε ζωντανά και στο Ηράκλειο, για το Ηράκλειο και το Λασίθι, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους να κάνουμε την παρέα μας από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλώς ορίσατε, καλοτάξιδη η εβδομάδα μας. Βασίλης Κουλάς ανοίγει την αυλία Δροσοσταλίδα.

Με Βασίλη Σκουλά ανοίξαμε την αυλία και τις απόψινες εκπομπής. Να και πω την καλησπέρα από την Πόπε από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα. Και εδώ στη δουλειά συντονισμένη στο κριτικό όραμα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Σήμερα ο υδράργυρος σιγά σιγά ανέβει και το μεσημέρι γύρω στους 31-32 δείξε το θερμόμετρο εδώ στα Χανιά. Αλλά από ό,τι λέει η Έμι, μεσοβδόμαδα μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος βιολάτορας της εποχής μας. Ο Παύλος έστειλε ένα email, λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, αφιέρωση στο Κέντερικ, λέει τηγανητής Βουκογιές Κανίων και καφέ Μαζαράκης Φυτόριο. Να είστε καλά, καλησπέρα Βουκογιές και Σαμό. 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίζεται στην παρέμβαση ο παραδοσιακός. Ο δεύτερος, ο πιο σύγχρονος, στο κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Κριτικό όραμα από τα Χανιά μας ακούτε, ζωντανά 93,8. Ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9. Καλή εβδομάδα στον Ερωτόκριτο, Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του.

Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στην όμορφη οικογένειά της. Καλώς τα δέχτηκε, λέει, τα εγγόνια της από τις διακοπές τους.

Καλησπέρα Αποστόλη. Από το Ρέθυμνο έχουμε λέει στα Χανιά και είμαι συντονισμένος. Έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Κορυφώνεται και κίνηση όσο πλησιάζουμε και στον Αύγουστο. Το μην το διακοπών ως επιτοπλίστων. Γι' αυτό παιδιά, επειδή γίνανε και κάποια ατυχήματα, μεγάλη προσοχή. Τώρα 5-10 λεπτά αργότερα στον προορισμό δεν χρειάζεται νεύρα, άγχος. Βιάζουμε. Όποιος βιάζεται σκοντάφι. 5-10 λεπτά αργότερα να πάμε στη δουλειά μας, δεν χαλάσει και ο κόσμος, για να περάσουμε καλό καλοκαίρι. Και όταν με βλάβει ατηρούμε ένα σοφό γνωμικό που λέει ο λαός μας, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Καλή διαδρομή για τους φίλους οδηγούς.

0: Και όσοι θέλετε και στον αέρα, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την παρέα. Πάμε στο Δημήτρη εδώ στα Χανιά, σε ένα όμορφο χωριό, το Χανίο, το Μόδι. Καλησπέρα Δημητράκη, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Επίσης Κώστα μου καλησπέρα.
0: Να καλά με υγεία.
1: Σε όλο το ακροατήριο και καλή εβδομάδα.
0: Παρέα ακούω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα να περνάς καλά.
1: Να ευχαριστήσω την κυρία Εύα στο Ηράκλειο και τον κύριο Μανώλη για τα ωραία της λόγια το πρωί στην εκπομπή του Ερωτόκριτου.
0: Ναι, και στην εκπομπή του Γιώργου του Λεκάκη το μεσημέρι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, το πρωί και την πρωινή. Να αφιερώσω την κυρία Τόνια στο Θεσσαλονίκη εκεί στο φίλο μας τον Πόντιο.
0: Σε όλη την παρέα μας. Να σε καλά.
1: Σε με αγάπη και σε όλους που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ό,τι επιθυμεί ο καθένα ξεχωριστά.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ Κωστάκη μου, να
0: καλή,
1: σε καλά.
0: Καλή βραδιά, καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι φίλε, να σε καλά.
1: Επίσης, ό,τι θέλεις για μένα βάλε.
0: Τα υπόλοιπα όλα, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: Πέρδικα όμορφο πουλί. Πέρδικα όμορφο πουλί.
0: Και ένα μέλη ήρθε μόλις τώρα, λέει Σταυρούλα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και τις εγκάρδιους χαιρετισμούς μου από την ακριτική Θράκη και την Κομωτίνη. Να είστε καλά. Από ό,τι κατάλαβα είναι καινούργια φίλη Σταυρούλα από την Κομωτίνη.

0: φάση.
1: Να και παλιόχωρα, η Στέλλα λέει καλησπέρα Κώστα. Από τον Νότο, από την Παλιόχωρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Να σε καλά. Αγαπημένος προορισμός και η Παλιόχωρα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής.

0: Έχουμε και την αγαπημένη μας Τόνια που χωρίς Τόνια δεν μπορούμε στην εκπομπή. Αγαπημένη φίλη, όλα αυτά τα χρόνια με τιμάει στις εκπομπές μου και το ευχαριστώ είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω για την Τόνια μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Τόνια.
1: Καλησπέρα.
0: Ήταν λέει το Ηράκλειο.
1: Κάνετε όλα καλά, έτσι.
0: Πώς?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Όταν έχουμε την υγεία μας, όταν σε ακούμε, κάνουμε και την παρέα μας, δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ θα λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, στο Μόδι.
0: Ναι, ναι.
1: Να είναι καλά το παιδί, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να θέλετε την οικογένειά του, να τη χαίρετε και να είναι πάντα καλά.
0: Μια παρέα είμαστε μέσα από το ραδιόφωνο, κάποια στιγμή πιστεύω ότι τα καταφέρουμε να βρεθούμε όλοι παρέα κάπου, σε έναν τόπο.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ Τόνια μου.
1: Λοιπόν, διάσημο Μαρινάκη και
0: στο υπόσχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτή είναι η Κρήτη, αυτή είναι η άνθρωπή της. Να περιμένει λίγο και το κινητό μου.

Καλησπέρα Σταύρο από την Αθήνα, από τον Πειραιά. Καλησπέρα φίλε, να είσαι καλά. Καταγωγή από τα Χανιά ο Σταυρής. Λέει καλησπέρα Κώστα, σε λίγες μέρες που θα έρθω λέει στα Χανιά θα πιούμε τον καφέ, βεβαίως. Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τη φίλη μας την Τασία, από τον Αποκόρνο, από τις Βρύσες Αποκορώνου, εκεί που κάνουν και το καλό γιαούρτι.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στα πρώτα 15 λεπτά και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας έχετε αποδείξει και απόψε πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ συντονισμένη στα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 αλλά και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Καταπληκτικό τραγούδι. Αντώνης Κουκλινός, του στέλνουμε την αγάπη μας εκεί στο Ηράκλειο. Είναι ο πόνος της αγάπης. Καταπληκτικός ο Αντώνης Κουκλινός.

μια γρά επόρισε. Απ' την αυλό πορτάτζει. Σε μόνη πάει πηλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, εντάχεις, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με καμές να θυμηθώ και τα δικά μου πάθη.

0: πιάνει την πένα κι αρχινά. Σκοπό παραπονιάρει. Να κλαίει η λύρα να πονεί. Να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό. Έτσα αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά. Στα νεϊκά τα μόνο. Ευγήκε ο ήλιος στα ψηλά. Μα εκείνη εγρικούσει τον πόνο του τραγουδιστή κι είχε πομείνει ο νους της. Άραγες πιαν αγάπησε. Κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να τσι το πει. Γι' άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τσομορφιά στα κάλλη. Και δα δεν την ξανά φορεί μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήραν τα αδέρφια της να ζήσει. Και τον απαγορέψανε μην τζι ξαναμιλήσει. Και έχει αγκαλιά της αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα. Και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει γειτονιές στ' άστρα και το φεγγάρι. Και να παρακαλεί το θειό να έρθει να τον επάρει. Αζωντανό μαρτύριο όπως και να το κάνει. Τ' αγάπησε μα δεν μπορεί η τύχη να συντράμει.
1: Και πάμε βόρεια στην Κομωτινή, στην αγαπημένη μας φίλη τη Δήμητρα. Καλησπέρα Δήμητρα.
2: Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή Κώστα. Να περνάτε όμορφα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, σε βρίσκω σε ένα τουριστικό μέρος, Φανάρι λέγεται εκεί, στην Κομωτινή.
2: Παραθαλάσσιο, είναι πάρα πολύ τουριστικό, αλλά έχουμε ξεπατωθεί στην κούραση εδώ, άστο.
1: Μια, αυτά είναι τα ευχάριστα, οι διακοπές χωρίς κούραση δεν λένε.
2: Έχουν τα παιδιά κάτι εικονές, δηλαδή κάτι διαμερισματάκι που νοικιάζουμε και είμαι η Φιλιππινέζα.
1: Δεν πειράζει, δουλίτσα να υπάρχει, υγεία να έχουμε όλα καλά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Την αγάπη μου εκεί στο Φανάρι στην Κομωτινή. Πόσα χιλιόμετρα είναι από την πόλη.
2: Ένα τραγουδάκι θα ήθελα να ακούσω, το πικάκι, ό,τι σου είναι εύκολο, μάλιστα. Δεν έχω προτίμηση.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι το Φανάρι από την πόλη της Κομωτινής, περίπου, πόση ώρα δηλαδή.
2: 35-37.
1: Α, είναι κάποια απόσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στην Κομωτινή. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε. Από εδώ από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 αγαπημένα τραγούδια. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό ταξίδι. Καλησπέρα και στον Αντρέα. Μας ακούει στη Γκούφι. Κούφι λέγεται. Στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει Μιχάλη Σταυρουλάκη. Ποιος, ποιος είδε άντρα να βαστά. Καταπληκτικός Μιχάλης Σταυρουλάκης.

0: Και πάμε από τα Χανιά μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, και από το Μανώλη μου σε έστειλε
0: καλησπέρα. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Ρούλα μας, το Σωμαροστελή, στον κύριο Δημήτρη, και τον ευχαριστώ, και τη σύζυγό του Κυριακή, που λένε το όνομά της, την κυρία Ελένη. Και να πούμε στη Ρούλα μας ένα του Μπούχλη, ό,τι αρέσει. Βεβαίως. Εσένα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να πούμε στον κύριο Δημήτρη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω κύριε Εύα, σ' ακούω.
1: Κύριε Δημήτρη, πες μου ποιος είναι ο Άγιος που έχει στα θάρητά σου τα μανακάμω τσιχαρές να είναι σαφή μπροστά σου. Με την αγάπη μου φυλάκια στην κυρία Κυριακή. Καλή συνέχεια Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Εύα μου, την αγάπη μου στο
1: Ηράκλειο. Και το τραγούδι, το Θαλασσοπούλι Μάνο. Το Θαλασσοπούλι λέει του Κουνάκ, τον άκουσε.
0: Ό,τι θέλει ο Μανώλη μας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι θέλει.
0: Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μου στο
1: Ηράκλειο. Και σένα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου.
0: Καλό βράδυ κύριε Εύα μας.

Και ο Δημήτρης από τα Χανιά, από το Μόδι, ευχαριστεί πάρα πολύ την κυρία Εύα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Και σε λίγο πάλι εδώ, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
1: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
0: Απόλλων.
1: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
0: Σας εξασφαλίζει σίγουρη θέση στο κέντρο της πόλης και εγγυημένη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Διαθέτουμε και υπερσύγχρονο πλυντήριο Soft Care.
1: Πάρκινγκ Απόλλων. Λίγα μόλις μέτρα από την αγορά στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
0: Πάρκινγκ Απόλλων. Το μόνιμο στέκι του αυτοκινήτου σας.
2: Το τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης μηχανική.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
12: μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
13: Να ειδώ πως η τόνο δουλειά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

πιο κύμα φέρει τη χαρά. Καλησπέρα, μου λέει ο Γιώργης, είναι οδηγός ταξίδι από τα Χανιά και αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Τώρα λέει είμαι εδώ στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, σας ακούω, καμπάνα λέει τέλεια και επιστρέφω που έφερα πελάτη και θα μου κάνεις την καλύτερη παρέα μέχρι τα Χανιά. Καλή επιστροφή, μας ακούει εκεί στο αεροδρόμιο ο Νίκος Κατζατζάκης. Τώρα αποβίβασε τον πελάτη και θα έρθει στα Χανιά. Καλή επιστροφή, 28-210-40-140 για τη Δήμητρα στην Κομωτινή που έχει επιλέξει το επόμενο. Λίγο υπομονή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές. Στέγιος Μπικάκης, Θεέ μου λέει πώς μπόρεσε να με ξεχάσει.

Μια καλησπέρα μας τα στέλνει ο Αντώνης ο Κατράκης, καθοδόν από το Έλεος για τα Χανιά. Αγαπημένος φίλος και από τους καλύτερους μελισσοκόμους. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή τώρα εκεί από τη Σύραγγα, Έλεος, Χανιά. Έχει και κίνηση, επιστρέφουν και από

0: Και από τα Χανιά πάμε λίγο πιο νότια, στο Τιμπάκι, στο αγαπημένο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο και στην κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μια χαρά το Τιμπάκι, και ζέστη έχει,
1: ναι,
0: και όμορφες παραλίες έχει και υπέροχους ανθρώπους.
1: Όλα καλά. Καλησπέριδο την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, και αν έχεις χρόνο βάλε ένα τραγούδι.
0: Μαζοκοπάκι.
1: Του Μαζοκοπάκι.
0: Το υπόσχομαι. Ναι. Την αγάπη
1: και
0: μου στον
1: Τιμπάκι. Και το χαρίζω σε όλους οι ακροτές, την κυρία Βοντικάκη.
0: Σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, καλό τάξη.
1: Βράδυ.
0: Όλα καλά να πάνε. Ευχαριστώ.

Και συνεχίζουμε με Αναστάση Μπούχλη. Η Ρούλα Μπούχλη έκανε το αφιερώνει στην κυρία Εύα, στην οικογένειά της και σε όλους που ακούνε κριτικό όραμα και ρωτόκροτο, την ευχαριστώ.

0: Και από τα Χανιά πάμε μια βόλτα στα σύνορα εκεί, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λοχριά, Αμάρι, στο Σωμαροστέλη. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις? Πάντα καλά φίλε.
1: Ρεθύμματα στην κυρία Έμα και στο Μαρόλι. Και ρεθύμματα στο Σπύρο τον Διαταφυλάκη.
0: Στη Σούδα μας ακούει ο Σπύρος.
1: Και στον Τιμπάκη στην κυρία Μαρίκα. Και βάλε το σκορδαλό, υπάρχουν αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Στο υπόσχομαι, μην τα λέει η Λοχριά. Δροσιά έχει. Μια χαρά, πάντα καλά φίλε. Την αγάπη μου στο Αμάρι. Ευχαριστώ.

0: και από τελειοχρειά το αμάρι πάμε από Κόρονα, Γαβαλοχώρη. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα, Κωστή.
0: Καλή βδομάδα.
1: Καλησπέρα,
0: Γαβαλοχώρη, από Κόρονα.
1: Καλά, φίλε, αλλά έχουμε πιο ησυχία φέτο από ό,τι πέρυσι.
0: Έχουμε γίνει και ακριβώς προορισμός και οι άνθρωποι, γενικά η κρίση οικονομική αγγίζει όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη και είναι συγκρατημένες οι αγορές των ανθρώπων. Οι παγιές αγελάδες δυστυχώς τελειώσαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αφιερώνω, φίλε, στο Πασί τη Ροδαριά.
0: Σοπασίρο Δαριά, το σημειώνω. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στην Γαβαλοχώρη από Κόρονα. Και συνεχίζουμε.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου
2: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και στο ξεκίνημα της εβδομάδας κάνουμε την παρέα μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο και εδώ στα Χανιά στο Κρητικόραμα. Είναι οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης που χρόνια μια μεγάλη συνεργασία. Ενώνουμε την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, τους ανθρώπους. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Γεράσιμος Μαρινάκης, Χανιώτικος Σεργιάννη, για την αγαπημένη φίλη την Τόνια στο Ηράκλειο.

0: Και από το Χανιώτικο Σεργιάννη, ένα τυμπακιανό Σεργιάννη θα έλεγα. Καλησπέρα, Τυμπάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπερίζω όλους που είπε η κυρία Ευγενία. Το κύριο Σωμαροστελή, το Χαραλάμπη, την κυρία Καλεντάκη, εκεί στα Χανιά τον κύριο Σπύρο, τον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη, όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Να πω και εγώ μερικά ονόματα γιατί παραπονιούνται. Θέλω να πούνε μερικά.
0: Άμα λένε για όλους.
1: Αλλά ιδιαίτερα τους ξενιτεμένου μας, Κωνσταντίνε. Και διάλεξε ένα τραγουδάκι του Τζαγκαρού Μιχάλη και σε αυτούς.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρίκα.
1: Την Τζαγκαρού Μιχάλη, τη Μαρία του, αφιερωμένο το τραγουδάκι για όλο τον κόσμο.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα στο Τυμπάκι.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.

Ένα Χανιό Σεργιάννη, Μαρινάκης, και συνεχίζουμε με Στρατήσεις Καράκια από τους κορυφαίους γιουλάτρες της εποχής μας. Το έχετε επιλέξει για τις λουσακές εκεί στην Κίσαμο. Καλησπέρα Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140 για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Για τους καινούργιους φίλους και τις φίλες μας, είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και από το Ηράκλειο Ρωτόκητος 87,9. Στρατής Καράκης, μόνο τη νύχτα θάλασσα.

Αντώνης Μπασοκοπάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για την καταναλωτική ενημέρωση. Μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22 και Ηρώων Πολυτεχνείου 35. Ανοιχτά όλη μέρα. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας.
2: Σπαλομπριζόλα κυρινή 4.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδειά.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης. Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τόσο καιρό για εκείνο. Έλαψη ψιλοπετούσε ρογαριά και κάνε τη μεγάλη.
1: Και πάμε απέναντι στην Πελοπόννησο, στη Νεάπολη Λακωνίας, μια κυρία. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, το όνομά σας?
2: Να είστε καλά, Σοφία.
1: Μας ακούτε από τη Νεάπολη Λακωνίας?
2: Ναι, πάρα πολύ καλά και είμαστε ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστώ. Στο ραδιόφωνο μας ακούτε, από το ραδιόφωνο, έτσι?
2: Από το ραδιόφωνο.
1: Ναι, το κριτικό ράμα καλύβει όλη εκεί τη Λακωνία, Πελοπόννησο.
2: Ναι.
1: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Άστρα μη με μαλώνετε.
1: Βέβαια, σας το υπόσχομαι, το αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα.
2: Το αφιερώνω σε μια ψυχούλα που έφυγε πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα. Έχει κίνηση τώρα εκεί η Λακωνία,
2: Μάνη, Γήθιο,
1: μικρά πράγματα.
2: Μικρά πράγματα.
1: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου στη Πελοπόννησο Λακωνία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

το δανείκι στον Παξεκιά, αμένα του το δώσεις. Αμένα του το δώσεις μα, μα σε καταδικάστηκες να μ' αραθείς να λιώσεις.

0: Μια καλησπέρα μας έρχεται και από την Ιερά Πέτρα, εκεί νότια από το Λασίδι, από την κυρία Μαρία. Λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή από την Ιερά Πέτρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Αφού φύγες μακριά του και εσύ καταδικάζεσαι.

Και μετά τον αείμνη στον Νίκο Σοπασί για τον καλό μου φίλο τον Αντρέα το Μαρκάκη εδώ στον Αποκόρνα, στα Γαβαλχώρινα, όμορφο χωριό του Αποκόρνα, να το επισκεφτείτε. Καλησπέρα να πούμε και στα Κύθυρα, σε ένα αγαπημένο φίλο εκεί, το Θέμη, τον Μπαρμπέρι, στο λιβάδι Κυθύρων, σε όλα τα Κύθυρα, σε όλους που μας ακούτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς κάνουμε την παρέα μας, το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Έχουμε σήμερα και η έναρξη των θερινών εκτόσεων, καλές δουλειές σε όλο τον κόσμο. Να προτιμάμε τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και οι τοπικές επιχειρήσεις όμως από τη μεριά τους να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές και όχι κάποιοι που ευτυχώς είναι λίγοι βγάζουν τα παλιωμοδίτικα ρούχα, υποδήματα ή προϊόντα. Η έννοια της έκπτωσης είναι αυτό που έχει όλο τον χρόνο να μειώσει την τιμή. Ούτε σπασμένα νούμερα και ο κόσμος ζορίζεται. Να είμαστε αλληλέγγυοι. Άμα στηρίζει ο ένας τον άλλο, θα έρθουν καλύτερες μέρες και για την οικονομία μας και για την πατρίδα μας γενικότερα, γιατί ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Γυρίζω τη μηχανή του χρόνου πίσω πολλά χρόνια, 1977. Ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς εκείνης. Τζαγκαρομιχάλης για την κυρία Μαρίκα στο τυμπάκι εκεί στο Ηράκλειο.

0: Και ένα μήνυμα ήρθε εδώ στον υπολογιστή, λέει Μάρκος. Καλησπέρα Κωστή, καλή εβδομάδα, με υγεία σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Μάρκος από την Κολονία, να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ. Υγεία, όταν έχουμε την υγεία μας είμαστε πλούσιοι.
1: Στην αρχή είναι γλυκό σαν...
0: Όταν έχουμε την υγειά μας και καθαρούς και έντιμους ανθρώπους στην παρέα μας,

0: Και μετά τον Τζαγράμου Μιχάλη, το επόμενο από το να ύμνει στο Θανάση Κορδαλό για τον καλό φίλο εκεί, το Σωμαροστελή, στη Λεωχωριά, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Ένα όμορφο χωριό του Ρεθύμνου που συνορεύει ανάμεσα Ρέθυμνο με Ηράκλειο. Υπάρχω και θα υπάρχω μέσα στη σκέψη σου.
1: Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

0: Και η Αλέκα από ένα όμορφο χωριό εδώ, το Χανίων τα Νοχιά, λέει καλό, καλή βραδιά να έχουμε, να περνάμε όμορφα. Αλέκα από Νοχιά, να αφιερώσουμε, λέει, στο φίλο από τη Γερμανία, τον Νικολάκη.
1: Υπάρχω μέσα εις το μπαξέ του κήπου σου, μικρή μου, και τρέφω τα λουλούδια σου με την αναπνοή μου. Υπάρχω μέσα στο

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και απόψε, Δευτέρα 13 του Ιούλη του 26, στα Χανιά στο Κρητικό Ραμ 93,8 και στο Ηράκλειο στον Ιεροτόκητο 87,9. Το επόμενο για την κυρία που ακούσαμε και από την Πελοπόννησο, από τη Νέα Πολυακονία, την ευχαριστώ πολύ, ένα από τα αγαπημένα της, Βαγγέλης Πιθαρούλης, Άστρα μη με μαλώνετε.

0: Έχουμε και ένα αγαπημένο φίλο, το Μανώλη, από τα καλύτερα παιδιά εδώ στα Χανιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκω, στο αυτοκίνητο?
1: Στο κέντρο, ναι, στο κέντρο.
0: Εδώ Χανιά είσαι, Χανιά, πολύ ωραία, φίλε.
1: Ωραία, πεντακάθαρα, όλα καλά.
0: Αφιερώνεις κάποιο ιδιαίτερα?
1: Ένα τραγουδάκι θέλω να μου βάλεις στο μπουλταράκι του Γιάννη, ένα συρτό, όποιο να είναι.
0: Έγινε, στο υπόσχομαι.
1: Που είναι συντοπίτη και κοντοχωριανάκι.
0: Να είσαι καλά, φίλε Μανώλη Λουμπασάκη.
1: Αφιερωμένο στην εκπομπή και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή διαδρομή.
1: Ευχαριστώ.

Και μετά τον καταπληκτικό Βαγγέλη Πιθαρούλη, καλησπέρα με στέλνει ο Στέλιος. Εδώ καθοδόνημενη στην Εθνική Οδό στον Πετρέ, στο Ρέθυμνο, και πηγαίνω λύση στην Καρωτή στο σπίτι και έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Αντώνη Μαρτσάκη, τον κορυφαίο βιολάτρο της εποχής μας. Καταπληκτικό τραγούδι, μιλάει για τη μάνα. Η μάνα είναι μία και μάλιστα είναι αντικατάστατη. Καταπληκτικός Αντώνης Μαρτσάκης.

0: Και έχουμε και ένα άρχοντα στην παρέα μας, τον κύριο Καλογεράκη, τον Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι θα γίνεται, υπνοείς σήμερα, ε?
1: Ναι, καλά είναι.
0: Πάντα καλά, χαίρομαι που σ' ακούω. Σ' ακούω εγώ και στις εκπομπές του Γιώργη, του Λεκάκη, τα πρωινά που είμαι στο δρόμο. Σε βλέπω και στο δρόμο, αλλά δεν μπορώ να σου μιλήσω λόγω ότι βιάζουμε το αυτοκίνητο. Δεν βολεύει να σταματήσω.
1: Κοίταξε να σου πω, δεν υπάρχει να με. Ένα καλημέρα θα μου πει.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Πού αφιερώνεις? Λοιπόν,
1: όλο τον κόσμο αγαπώ και ψυχώ στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Καλή ήτανε.
0: Μια χαρά. Άρχοντας όπως πάντα και εύστοχος.
1: Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Περίμενε.
0: Εγώ και δεν βιάζομαι. Πες μου.
1: Θα μου βάλεις ένα τραγούδι του θέλει. Μανολιούδη. Όχι, του Κονταρού.
0: Στο υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτό που, το τελευταίο που έχει βγάλει.
0: Αυτό που λέει για τον πατέρα του ή ο τρελός.
1: Για τον πατέρα του.
0: Για τον πατέρα του. Στο υπόσχομαι.
1: Ο πατέρας του... Ο παππού του γνώρισε και ήταν ένας άρχοντας άντρας.
0: Το ίδιο και ο ύμνος μπαμπάς του, το ίδιο και ο Μανώλης ο Κονταρός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ κύριε Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Μιχάλη, όχι Μανώλη, Μιχάλη.
0: Καλά. Νονό, ναι, τέλος πάντων. Όλα καλά. Κύριε Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
0: Θα σου πάρω και τα καλύτερα δώρα. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, άντε, γεια, γεια.

0: Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Σούδα. Εδώ στα Χανιά, Τριανταφυλάκη Σπύρος. Καλησπέρα, Σπυράκο. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουσα τον καλογιάννη.
0: Άρχοντας. Όπως πάντα, ο κύριος Μιχάλης είναι μοναδικός.
1: Το σωμαροτελεί εσένα όσοι μας ακούνε. Τους καλησπέριζω όλους.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε.
1: Ήμουνα με τον Βασίλη και αυτή να με σακούνε.
0: Α, με τον Βασίλη. Μου λέει τα χαιρετίσματα πάντα. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου στη Σούδα. Ευχαριστώ.
1: Yeah.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
3: 2:30 και εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Και εδώ στα Χανιά πάμε σε μια άλλη αγαπημένη φίλη της παρέας μας, την Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Χρόνια πολλά και προχθές γιόρταζες, ε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύχρονη, να σε χαίρετε, σε αγαπούν.
1: Καλά και εσύ και
0: να έχεις την υγεία σου.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, το σημαντικότερο.
1: Και θα βάλεις, αν μπορείς, κακλή, οτιδήποτε να είναι.
0: Βέβαια,
1: στο Γιώργο, στο Δημήτρη και στο Γρηγόρη που είμαστε προηγουμένως μαζί. Και να είσαι καλά και εσύ, καλή εκπομπή και σε όσο πρόκειται.
0: Σε ευχαριστώ, Αμαλία μου. Καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλά, επίσης ευχαριστώ, Κώστα μου. Πάλι στα Χανιά, στο Σαντριβάνι, για να κάνουμε σεριάνι, σπλατιά κάτωλα.
0: Κάνουμε την παρέα μας στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Εμείς αντιστεκόμαστε, γιατί πολλές φορές το λέω, είναι το κινητό, είναι το στρες, είναι ο αγώνας για επιβίωση, δύσκολη ζωή, ακριβή. Αν μπαίνουμε μόνοι, κοινωνικοποιούμαστε, κάνουμε κακό στο ψυχικό μας κόσμο και στο κοινωνικό περίγειο και βλέπετε τα παράλογα που συμβαίνουν γύρω μας. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε την παρέα μας, όπως οι παγιοί κάνανε και την παρέα της. Τα κρασάκια τους πίνανε και λέγανε έχει ο Θεός αύριο, βγάλαμε το ξεροκόμματο. Τώρα σκευόμαστε τι θα κάνουμε μετά από 40 χρόνια και το μυαλό έχει τα όρια του. Γι' αυτό λοιπόν να ξεδίνουμε, να κάνουμε την παρέα μας. Για τον κύριο Καλογεράκη και τον Μιχάλη. Μανώλης Κονταρός, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, μου λείπει ο πατέρας μου.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι λοιπόν, η Κρήτη είναι στην καρδιά μας, είναι η μάνα μας, είναι η γη που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, η ιστορία μας, τα βιώματά μας. Μανώλης Κακλής, ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής, το «Σ' αγαπώ τα χείλη σου», είχε για κομμάτια.

0: χρόνια.
1: Και πάμε από εδώ από την Κρήτη και τα Χανιά στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική που είναι μεσημέρι. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Απόγευμα,
1: καλή εβδομάδα.
2: Ναι, να είστε καλά και εσείς το ίδιο.
1: Η κυρία Ελένη από Νέα Υόρκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά είμαστε, ζέστη έχουμε.
1: Α, έχετε και εσείς τη ζέστη. Μια χαρά σας βρίσκω.
2: Σε όλους καλή εβδομάδα. Ιδιαίτερα στον κύριο Βίτορο δεν τον ακούω καθόλου τώρα, ναι, αν και δεν ακούω και κάθε μέρα σχεδόν από τα άλλα προγράμματα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά την κυρία Εύα, σε όλους που μιλάνε, δεν μπορώ να πω τα ονόματα όλα, δεν τα θυμάμαι και όλα. Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα καλά.
1: Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας, την αγάπη μας στη Νέα Υόρκη.
2: Σας το ίδιο.
1: Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα για εσάς και την απόγευμα που μου είπατε.
2: Ναι, και εσάς καλό ξημέρωμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.

Και ήταν ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής, ένας άνθρωπος που πάντα θαύμαζα και για την προσωπικότητά του και για την ταπεινότητα που μας έκπεμπε. Και είναι ένα μήνυμα ότι όσο ψηλά και να φτάσει κανείς οικονομικά ή κοινωνικά, πρέπει να παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ταπεινός και προσγειωμένος. Ο Αϊτός λαβώθηκε σε τόπο που δεν πρέπει. Ουδής άτρωτος αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ένας περήφανος Αϊτός. Είναι να μην σε βρει εκεί ο φτερωτός θεός του έρωτα τα βέλη του. Ούτε ο Αϊτός γλιτώνει.

Καλησπέρα σε όλη την ομάδα και του Ιεροτόκριτου. Και δεν ξεχνάμε, αύριο λίγο μετά τις 8 και 10, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, θα θέλω πάντα συντονισμένο στο Ηράκλειο, στον Ιεροτόκριτο και στα Χανιά, στο Κρητικόραμα. Μανώρης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ, μοναδικές επιλογές. Έτσι και αύριο Τρίτη, σας έλεγα συντονισμένους λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει ο Μανώλης στον αέρα και στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικόραμα.

Η Αναστασία από εδώ, από τα Χανιά, από τα Κολυμπηδιανά, που μας ακούει στο χώρο της εστίασης, εργαζόμενης, λέει: καλησπέρα Κωστή, είχαμε λίγο δουλίτσα, τώρα μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο και να στέλνω το μήνυμά μου. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά και εσύ, καλή ξεκούραση. Γιατί είναι και δύσκολος ο αγώνας για τον νυχτοκάματο και πάμε κίσαμο παλιά ρούματα. Μάρκος Ρινιέρης, Γιάννης Πολυχωνάκης. Ένα παιχνίδι είναι η ζωή, τι νομίζετε? Δεν πρέπει να την παίρνουμε και πολλές φορές στα σοβαρά. Απλά πρέπει να τη σεβόμαστε. Ιδιαίτερα τους κανόνες της ζωής.

Να λοιπόν που φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής, Δευτέρα 13 του Ιουλίου του 26, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, είναι τουλάχιστον μπορώ να πω για όλους εσάς που μονοπολούσαμε και το χρόνο και την αγάπη σας. Μια παρέα είμαστε όλοι. Εμείς είμαστε απλά ένα μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και στο ραδιόφωνο. Εσείς με τη συμμετοχή σας κάνετε και την εκπομπή μας και τη ζωή μας όμορφη και σας ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στο Γιώργο Λεκάκη, στο Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη στο συγκεκριμένο σταθμό στο Ηράκλειο και εδώ στο δικό μας το Κρητικό Ρανταχανιά, οι δύο κορυφαίοι σταθμοί της Κρήτης, ενώσαν μουσικά τους ανθρώπους και την Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Να είμαστε καλά. Υγεία, υγεία, υγεία. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται. Να είμαστε καλά. Το επόμενο

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πού δόμαρα το Κυριακάκι, πού το.
1: Καλώς όρισες, Γιάννη. Το ξέρα πώς θα λέγεται.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα κράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φυτός.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έρημη πάλι η σκέψη μου στη ξενιθιά στον τόπο. Λογιάζει να απαντήξουμε, μ' άδικο κάνει
0: κόπο. Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άθλητος.
1: Πώς να σ' αγγίξω που σε φώσω, πώς να σε πιάσω, πες μου. Τον άνεμο στη φυλακή τρόπο να βάλω.
0: Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματιάδες μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αεροτόπικος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Αεροτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης. Αεροτόκριτος, 87,9, 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πρωτόκριτος
1: κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου
0: ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος.
1: Το γέλιο σου σκαλί σκαλί στον ουρανό με βγάνει και γίνομαι ήλιος που ξεχνά το φως του
0: μεγάλου. Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό. Βάλσαμο και αγριό βοτάνι στις καρδιάς μου το καημό.
0: Μόνο κριτικά.

τα ειδονιού σε ξέδιψαν στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις χρόνια το λεπτό, αιώνες τη βδομάδα, μοναδικό σου βάλσαμο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ουρανοί.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ονοματών γέννησες χώρα των θαυμάτων και οραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα του πολιτισμού για ελεύθερη κι αντρόπια στη Ελλάδα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Προσπάθησα μα δεν μπορώ να σου ξελισμονήσω. Με τη δική σου ανάμνηση το βίος μου θα ζήσω.

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.